καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

κρύβεσαι, που χαθήκε η φωνή σου, και πια της νύχτας ξωτικά μοιράζουν το κορμί σου. Μα εγώ θα ψάξω να σε βρω σε άγραφα στιχάκια, σε βράχια και ανήφοριές,

Είναι ο καιρός μακριά διαδρομή, ανάγκη μια στιγμή και πόνος ξένος. Είναι η χαρά στα μάτια ενός παιδιού, το φως του φεγγαριού, το ναι του διπλανού. Παράθυρο καιρός, λάγνος Θεός και εχθρός. Είναι ο καιρός το σώμα αυτό που απορεί, που αδυνατεί και δεν νικάει, μες στο πηγάδι σαν κοιτάει.

μας έμαθε σιωπή. Ποιος τα πληρώνει αυτά, ποιος μας κοιτά. Πιάνω τροφή τα λόγια μας αυτά. Ποιος μας κοιτά και δεν μιλά.

0: Λαϊκά.
1: Μωσέ φτέρπη. Ατός ο τολαντουρτζής με το μουστάκ το ερούζεν αυκά και σκούτωνα παν και τσέριζεν τα λόματα ο κατσιφάρας έτον. Μου η ανασέματον είναι ραξία.

Λοιπόν, τώρα θα γίνουμε πιο κοντινά ξαδέρφια νομίζω. Συγγενέψαμε ήδη σε δεύτερο βαθμό όταν μου δώσαν το τραγούδι. Τώρα το λένε και δεν ξέρω, μια περίεργη συγγένεια όμως γίνεται. Εξελίσσεται σε μια περίεργη συγγένεια όλο αυτό το πράγμα. Πάντως μια φορά που το είπαμε ζωντανά με το μακρινό ξάδερφο, πολύ, πάρα πολύ ωραία ήταν.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
8: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
9: Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τη μεγάλη μουσικοχορευτική επιτυχία «Ο Κασίλαμας». Ο Κασίλαμας, ο Κασίλαμας, ο Κασίλαμας, ο Κασίλαμας, ο Κασίλαμας, ο Κασίλαμας, ο Κασίλαμας.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Ένας τεμπέλης δράκο.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία 100. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη,

0: 32 08 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Και ήταν η είδηση που περίμενα εδώ και 3,5 σχεδόν μήνες να πω ένα πρωινό για να φτιάξω έτσι τη διάθεσή μας στην ακρόαση. Είπα και η Ιράν κατέληξε σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει άφθονο, λέει ο Τραμπ. Και βέβαια η επίλυση των προβλημάτων μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να συμβεί και σίγουρο βέβαια να επιτευχθεί, διότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα στον αέρα που ελπίζουμε να μην δημιουργήσουν πιο σημαντικά προβλήματα και πραγματικά ο πόλεμος να επιτευχθεί. Και μακάρι αυτό να συνέβαινε και με τις υπόλοιπες πολεμικές σειράξεις που είναι σε εξέλιξη ανά τον πλανήτη. Μακάρι να ξημερώσουμε μια ημέρα και να μην υπάρχουν στον πλανήτη πουθενά πόλεμοι. Δεν χρειάζονται οι πόλεμοι. Μπορούμε πλέον οι άνθρωποι μεταξύ μας να τα βρίσκουμε σε άλλα επίπεδα και όχι με τα δάχτυλα σκανδάλης και με τα δάχτυλα επίσης στα διάφορα κουμπιά που πατάν και ενεργοποιούν πυραυλικά και όχι μόνο συστήματα. Καλημέρα. Η συμφωνία προβλέπει μόνιμη παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτωπα, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντας ως τη σημαντική διπλωματική εξέλιξη που συμβάλλει στην αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή. Και μακάρι αυτό να επιτευχθεί, γιατί ξέρουμε ότι και οι δύο πλευρές δεν είναι και πλέον συνεπείς σε ό,τι και αν λένε. Οπότε μακάρι πραγματικά αυτό το οποίο είπαν, συμφώνησαν και εξέδωσαν κοινά να

είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια ανακούφιση η οποία σίγουρα θα δώσει πολλαπλές λύσεις, όχι άμεσα. Μην νομίζετε τώρα ότι από αύριο το πρωί η βενζίνη θα πέσει στο 1,60 που ήταν, ή μεθαύριο το πετρέλαιο θα, το βαρέλι θα μειωθεί στα 70 δολάρια το βαρέλι που ήταν. Θέλει χρόνο. Και ξέρετε, για να μειωθούν οι τιμές θέλει πιο πολύ χρόνο από ότι όταν αυτές αυξάνονται. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 από τις 104,4 ανατολικά των FM στην Κρήτη. Παγκόσμια www.104fm.gr και μας ακούτε όπου και αν είστε στον πλανήτη Γη. Μαζί και μέσα από το Facebook, το Instagram και το TikTok που είμαστε ζωντανά. Καθημερινά, όσο μας το επιτρέπουν αυτές οι ραδιοφωνικές πλατφόρμες. Διαδικτυακές πλατφόρμες, μια και είπα για ραδιοφωνικές πλατφόρμες, η radio.gr, live24.gr και εκεί παίζει το πρόγραμμα του σταθμού 24 ώρες το 24ωρο. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 15 του μήνα Ιούνιου, στην καρδιά του ημερολογιακού καλοκαιριού. Του πρώτου μήνα του ημερολογιακού καλοκαιριού. Και σήμερα, 15 Ιουνίου, γιορτάζει ο Αυγουστίνος και η Αυγουστίνα. Γιατί δεν γιορτάζει τον Αύγουστο ο Αυγουστίνος και η Αυγουστίνα? Τέλος πάντων, Αγίου Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππόνος, Αγίου Βίτωνος, Οσίου Ιερώνυμου, Οσίας Μονίκης, Οσίου Ορτισίου. Την ορθοδοξία μας σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους όλοι εσάς που γιορτάζετε. Αν σε λένε Αυγουστίνο, Αυγουστίνα, Αυγούστα, Βίτων, Ιερώνυμο, Γερώνυμο, Ιερωνύμη, Μόνικα, Μόνα, Ορτίτσιο, Ορτίτσιο, Ορτανσία. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, Παγκόσμια ημέρα ανέμου η σημερινή ημέρα. Με τον ήλιο να ανατέλει 2 λεπτά μετά από τις 6 και να μας αποχαιρετάει 49 μετά από τις 8. Για τον καιρό θα μας τα πει αναλυτικά για την πρόγνωση της εβδομάδας σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, μετεωρολόγος, ο οποίος κάθε Δευτέρα και Παρασκευή είναι εδώ στον αέρα και μας παρουσιάζει την πρόγνωση του καιρού της επόμενης περίοδου. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. 2-8-41-0-25-4-25, τα λέμε τηλεφωνικά. Σχόλια, παρατηρήσεις και καλημέρες. Εδώ είμαστε. Και με τα email σας στο pamerafm.papakis.gmail.com. Επίσης, το Viber της εκπομπής και το WhatsApp στη διάθεσή σας για να στείλετε βίντεο, εικόνες και στιγμιότυπα από κάτι που έχετε καταγράψει και θέλετε να δημοσιοποιηθεί από τα δικά μας τα μέσα. Έτσι λοιπόν, το Viber και το WhatsApp στο 6944-460-295 επίσης στη διάθεσή σας. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 ζωντανά από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία. Καλό καλοκαίρι στα μαθητούδια, τα οποία στον Άγιο Νικόλαο είχαν την πολύ μεγάλη χαρά να πάρουν μέρος στο παιδικό φεστιβάλ που έγινε το προηγούμενο Σουκού και ευχαριστήθηκαν παιχνίδι δημιουργικό, καλλιτεχνικά δρόμενα και ένα σωρό άλλες ωραίες δράσεις με την ψυχή τους. Μπράβο και εύγες όλους όσους συμμετείχαν και φέτος σε αυτήν την πολύ ωραία διοργάνωση. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με παιδιά, μόνο ωραίο έτσι κι αλλιώς μπορεί να είναι. Είχαμε και τον τελικό, τον πέμπτο μάτς στο μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Σήκωσε την κούπα για μια φορά ακόμα ο Ολυμπιακός. Σε ένα παιχνίδι που, εντάξει, δεν το λες ρε παιδί μου, και γιορτή του μπάσκετ, γιατί έγιναν ξανά πράγματα και θάματα που πραγματικά προσβάλλουν την ποιότητα των συγκεκριμένων αθλητών, οι οποίοι είναι από τους πλέον αναγνωρισμένους σε δύο τεράστια σωματεία, σε δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Σίγουρα από τις δύο καλύτερες ομάδες Ευρώπης, κι όμως ξανά πάλι είχαμε αταξίες, νεύρα, μαλώματα και πράγματα που δεν συνάδουν καθόλου σε πρωτοαθλητισμό σε αυτό το επίπεδο. Κρίμα. Ας μείνουμε όμως στο κομμάτι του αθλητισμού εμείς και ας θυμηθούμε εμείς οι οποίοι αγαπάμε το μπάσκετ, ότι η Σάρνα χθες ήταν το 87 που είχαμε σηκώσει την κόβα του Ευρωπαϊκού. Ήταν εκείνη η ημερομηνία που ήρθε να αλλάξει το μπάσκετ στην χώρα μας και να το γνωρίσει σαν ένα μαζικό άθλημα.

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σήμερα μαζί μας ο Μιλωνάκης. Παντοπολείο Πρωτοπολείο, ο Φωστός Μιλωνάκης, όπου και από σε αυτή την εβδομάδα τρέχουν τιμές οι οποίες δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Παρά μόνο εκεί. Γιατί πάρα πολύ απλά Μιλωνάκης είναι ένας. Και είναι αναντικατάστατος. Σούπερ νέα εβδομάδα με σούπερ τιμές μόνο στον Μιλωνάκη. Καθημερινά φροντίζει να μας λείπει τίποτα, να έχουμε τα πάντα στα ράφια μας, στα δουλάπια μας, στο ψυγείο μας, γιατί είναι ο επαγγελματίας αυτός ο οποίος πραγματικά καθημερινά προσπαθεί για το μέγιστο, ώστε να έχει το σπιτικό μας τα πάντα σε πάρα πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Παντοπολείο Προπολείο, ο Φωστός Μιλωνάκης, 751 στον Άγιο Νικόλαο, στην είσοδο της πόλης του Άγιο Νικολάου δεξιά, αλλά και στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα μεταφέρει τα πράγματά μας άμεσα, γρήγορα και απόλυτα εξυπηρετικά. Παντοπολείο Προπολείο, ο Φωστός Μιλωνάκης, 2840-0-21-711 και η παραγγελία μας μερικά λεπτά μας χτυπάει το κουδούνι. Γι' αυτό λοιπόν και στην τρέχουσα αυτή εβδομάδα Μιλωνάκης, ο οποίος μένει ανοιχτά και τις Κυριακές για την καλύτερη δική μας εξυπηρέτηση. Δεν μας λείπει τίποτα, γιατί ευτυχώς έχουμε τον Μιλωνάκη.

στη δεύτερη θέση οδηγού που είναι Χειμωνάκη διαθέσιμη, τότε σε περιμένει να συνεργαστείς με επιτυχία και απόλυτη επαγγελματική ευσυνειδησία, γιατί ο Μιλουνάκης ό,τι υπόσχεται το δίνει και εσύ σαν εργαζόμενος ό,τι πρέπει να λαμβάνεις το λαμβάνεις με τον Μιλουνάκη και ακόμα περισσότερα. Άλλωστε καθημερινά λαμβάνεις τα ευχαριστώ από τους δεκάδες που εξυπηρετείς και αυτό δεν πληρώνεται, είναι πραγματικά ένα υπέρ που το έχουν μόνο όλοι όσοι εξυπηρετούν καθημερινά Κόσμο και Κοσμάκι. Γι' αυτό λοιπόν, για ό,τι και αν θέλεις, έχεις τον Άγιο Νικόλαο τον Μιλουνάκη. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Λάτε, για πάμε αερά.

παλαιό έπινε το ξεπροτοψάντη και ζήκε βρε Μαρία της προσφορές του Μιλωνάκη. Δεν είπαμε φόρμα, σταρένιες, 500 γραμμάρια, το τεμάχιο 1,29. Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέντες 500 γραμμάρια, 2,59. Πάμιες σοδειάς 1 κιλό, συσκευασία 4,99. Εύγα παγωτό 2,7 λίτρα, 5,99. Αριέλ σκόνη, αυτοματές με ζούρες 11,49. Αυτά και άλλα και άλλα και άλλα πολλά μόνο στον Μιλωνάκη. Ασφαλώς καθημερινά και τα λέγατε περισσότερα. Βρίσκουμε εκεί τις τιμές που πάντα ψάχναμε και δεν τις βρίσκαμε πουθενά αλλού, γιατί τις έχει μόνο ο Μιλωνάκης. Μιλάμε τώρα για έναν επαγγελματία ο οποίος πραγματικά ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει προσφορά, τι σημαίνει εξυπηρέτηση, τι σημαίνει χαμηλές τιμές και οικονομία. Μιλωνάκης! Και τα έχουμε όλα σε τιμές που δεν παίζουν πουθενά αλλού. Καλημέρα μας, καλημέρα σας.

0: πίκρες φεύγουν και έρχονται.
1: Και ο καιρός είναι ωραίος, παραμένει καλοκαιρινός και πάμε να δούμε τις διαθέσεις του τώρα με βάση την πρόγνωση του καιρού. Θα μας μεταφέρει στον αέρα μας αμέσως μόλις τώρα ο Μιχάλης Καργατσάνης, στενός συνεργάτης, μετεωρολόγος και πολύ καλός φίλος εδώ της εκπομπής, για να μας περιγράψει τα καιρικά φαινόμενα που θα έχουμε στην εβδομάδα που από σήμερα ξεκινάει. Μιχάλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς όρισες.
2: Καλημέρα, Θάνο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές.
1: Και θα είναι καλή σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό, γιατί το Σαββατοκύριακο λιγάκι μας συνέφιασε. Είχε μία τάση έτσι ότι μπορεί και να βρέξει. Βέβαια, ευτυχώς στα παραθαλάσσια εδώ στον Άγιο Νικόλαο δεν έβρεξε. Δεν ξέρω τι έγινε στα ιστορικά και στα βόρεια του νομού Λαστίου, αλλά νομίζω ότι πλέον πρέπει να μπαίνουμε σε άλλες εικόνες καιρού.
2: Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα στον νομό Λαστίου δεν είχαμε ιδιαίτερα φαινόμενα. Βασικά δεν είχαμε σχεδόν καθόλου φαινόμενα. Σε αντίθεση με κάποιες άλλες περιοχές που τοπικά σημειώθηκαν κυρίως το Σάββατο κάποια φαινόμενα. Όμως η νέα εβδομάδα ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς. Η μόνη παραφωνία είναι ότι θα διατηρηθεί το Μελτέμι με ένταση στα 4 με 5 ποφόρ. Από την Τετάρτη και μετά μέχρι την Πέμπτη μάλλον θα πάμε με βόρειο δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 ποφόρ και θερμοκρασία η οποία θα βρίσκεται καθημερινά και σε μικρή άνοδο, κοντά στους 31 με 33 βαθμούς η μέγιστη τιμή για το νομό Λασιτίου. Όμως από την Τετάρτη, Πέμπτη και μετά θα έχουμε περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων και αυτό σημαίνει ότι θα υποχωρήσει η θερμοκρασία περίπου κατά 3 με 4 βαθμούς. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν αναμένουμε φαινόμενα, δεν αναμένουμε να μας επηρεάσει κάτι σημαντικό. Με ηλιοφάνεια λοιπόν θα πάμε με ένα Μελτέμι ενισχυμένο και τη θερμοκρασία από την Πέμπτη και μετά να υποχωρεί λίγο, που θα γίνει έτσι, θα έλεγα, αισθητή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε ότι θα υποχωρήσει κατά 3 με 4 βαθμούς.
1: Μπορούμε να πούμε, Μιχάλη Καργατσάνη, ότι τα Μελτέμια ήρθαν τώρα και θα παραμείνουν μέχρι και τον Αύγουστο.
2: Βέβαια, μέχρι και το Σεπτέμβριο θα βρισκόμαστε πλέον υπό την επίρρεια έτσι, του Μελτεμιού.
1: Μάλιστα, οπότε το φυσιολογικό αυτό και φυσικό κλιματιστικό μπήκε σε εφαρμογή, μπήκε σε λειτουργία και πλέον θα έχουμε μόνιμα έτσι αυτή την ανακούφιση που
2: και
1: έχει
2: και
1: αυτό το αεράκι.
2: Που έχουμε αυτόν, να λέμε και ευτυχώς που έχουμε αυτόν τον φυσικό μηχανισμό. Λοιπόν, που έχουμε αυτόν τον φυσικό μηχανισμό και δροσίζει ουσιαστικά την περιοχή μας.
1: Είναι σημαντικό που υπάρχει το Μελτέμι αυτό, όσο και αν κάποιες φορές είναι ενοχλητικό το αεράκι αυτό, δεν πάβει να είναι όμως ανακουφιστικό και να κάνει μόνο καλό σε κάθε στιγμή της ημέρας. Μιχάλη Καργατσάνη, εύχομαι μια καλή και παραγωγική εβδομάδα. Τα λέμε και πάλι την Παρασκευή, να έχεις μια καλή Δευτέρα. Ώρα καλή, καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές.
3: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Αυτά λοιπόν με τον καιρό, παραμένει όπως τον ξέρουμε τον καιρό, με αυξημένη θερμοκρασία, τα Μελτέμια δεν θα αφήσουν το θερμόμετρο να ανέβει ιδιαίτερα πάρα πολύ, οπότε μια χαρά τεμάκι, μια χαρά αεράκι, μια χαρά ανακούφιση στη διάρκεια της ημέρας που δεν αφήνει το περιθώριο η θερμοκρασία να ανέβει σε επίπεδα τα οποία δυσχεραίουν την καθημερινότητά μας και δημιουργούν προβλήματα σε όσους έχουν θεματάκια. Γιατί οι θερμοκρασίες κουράζουν, τις φορούν και πάνω απ' όλα σε κάνουν υδρώνεις και σε μια φούντωση, μια φλόγα.

φεγγάρι πάνω Θέμου, Τόλης Βοσκόπουλος, yeah. Και ευτυχώς ο καιρός είναι καθαρός, ο ουρανός είναι καθαρός, θα καθαρίζει πλέον, οπότε θα μπορούμε να βλέπουμε και το φεγγάρι κάθε βράδυ, που είναι έτσι μια παρέα που συχνά την επικαλούμαστε για να χαζέψουμε εκεί στα ουρανία φαινόμενα. Μαζί με την Ξεστεριά είναι το παρεάκι κάθε νύχτα. Καλημέρα, μαζί με τα κουνούπια, μαζί με την μυρωδιά από το γιασεμί, μαζί από τη μυρωδιά από το καρπούζι και βέβαια τη μυρωδιά από το φιδάκι. Όλοι όσοι τη βγάζουμε στα μπαλκονίσια και στα βεραντονίσια. Μπαλκονίσια, αυλονίσια είναι κλασικός αγαπημένος προορισμός για πολλούς εξημών και φέτος το καλοκαίρι. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και η μέρα ξεκινάει ευχάριστα στο Μεραμπέλο, γιατί λέμε την καλημέρα με δύο συλλαβές. Δηλαδή, το έχουμε μάθει πλέον. Καλημέρα στο Μεραμπέλο λέγεται με δύο συλλαβές. Μήλο. Γιατί αν περάσει από το Μήλο και πάρει το πρωινό σου από εκεί, είσαι σίγουρος ότι πραγματικά έχει κάνει την καλύτερη επιλογή, διότι το ψωμάκι έχει βγει μόλις από τους φούρνους στον Μήλο, άμεσα ζεστό και λαχταριστό. Μέχρι να το πας σπίτι έχει φάει το μισό, γιατί γονίτσα, μπουκίτσα φάει το ψωμάκι. Και καλά του κάνεις, γιατί έτσι τρώγεται ωραία το ψωμί, ζεστό και φρέσκο από τα Μήλο. Έτσι κι αλλιώς είναι ολόφρεσκο το ψωμάκι κάθε μέρα. Και γλυκά και δεκατιανά και το σάντουιτς και σαλάτες και μακαρονοκατασκευές και όλα εκείνα τα μοναδικά που έχει το Μήλο. Και ειδικά αν πλησιάζεις προς τα ψυγεία με τα παγωτά, τότε πραγματικά η καλημέρα γίνεται Μήλο. Πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νεάπολης, Κτέλα Γιουνικολάου, και με τα Μήλο η καλημέρα πραγματικά είναι στα καλύτερά της. Γι' αυτό λοιπόν στο Μεραμπέλο την καλημέρα τη λέμε Μήλο. Είμαστε εδώ και εσείς εκεί και μαζί πηγαίνουμε ραδιοφωνικά μέχρι και τις 10 παρεΐστικα, ενημερωτικά, μουσικά και πάνω απ' όλα αυτό που ξέρουμε να κάνουμε εδώ και 25 χρόνια. Γιατί φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στην μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή, στο αρχικό ραδιόφωνο στο 8 με 10. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 ζωντανά από τις 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Πάμε αερά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

νυχτερινή εκπομπή τη Αφροδίτη Μάνου, την πρωινή εκπομπή εδώ με τον 104,4. Πάμε παρέα και σήμερα, όπως κάνουμε καθημερινά. Σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 15, είναι ο μήνας Ιούνιος, ο πρώτος μήνας μελογιακού καλοκαιριού, έτσι όπως μαθαίναμε τις εποχές στο σχολείο εμείς τότε. Τώρα πλέον δεν υπάρχουν οι εποχές τόσο πολύ ξεχωριστά όπως τις είχαμε μάθει εμείς, χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο. Τώρα είναι σχεδόν άνοιξη και σχεδόν χειμώνας ένα πράγμα. Δεν έχουμε τόσο ξεχωριστές τις εποχές όπως παλιότερα. Έχουμε ολοτριώσει ακόμα και τον ίδιο τον καιρό, δυστυχώς. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, καλημέρα από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Συνεχίζουμε, υποδεχόμαστε στο ημίωρο αυτό τον Μανώλη Τζόλη, τον επαγγελματία εκείνο, ο οποίος είναι στο πλευρό του κάθε επαγγελματία, του κάθε ιδιώτη, για τα μαστορέματά του, για όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται για να γίνει το μπαλκόνι και ο κήπος καθαρός. Γιατί ξέρετε, τα πρόσφυμα ήδη έχουν ξεκινήσει να πέφτουν και όσο δεν έχουμε καθαρίσει ακόμα τους κήπους μας και τα χωράφια μας, και η θάμνη και τα ξερά χόρτα είναι πιο ψηλά και από εμάς. Οπότε φροντίστε άμεσα για να μην σε βρεθεί και σε κάποιο πρόστιμο, για να μην έχουμε κάποια θεμοφύλλα ή πυρκαγιά ή κάτι άλλο το οποίο δεν θα μπορούμε να ανατρέψουμε. Καθαρίστε το χώρο σας ανακοπτικά. Στον Τζόρτζι θα τα βρείτε σε πολύ μεγάλη ποικιλία και σε πολλές επιλογές. Ενώ αν το δικό σας έχει κάπως χαλάσει ή θέλει συντήρηση, ο Τζόρτζι είναι εκεί και το σέρβις, το οποίο είναι από τα καλύτερα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Γι' αυτό λοιπόν το σκέφτεσαι πάρα πολύ. Μανώλη Τζόρτζι, πηγαίνει στο 32, περιοχή του Αγίου Νικολάου και τα βρίσκεις όλα εκεί. Όλα μα όλα. Όλα μα όλα. Και ο Τουδάκης, άμα δεν πάει λαϊκή, άμα δεν είναι στο τηλέφωνο, ο Τζόρτζι συχνάζει. Ενώ τώρα είναι έτοιμος να βγει για την κρίνια της εβδομάδας. Την κρίνια στην πρώτη μέρα της εβδομάδας. Τουτού,

0: νύχτα μυρίζει για σεμί και με αυτή τη ρομαντική τη διάθεση πάμε να υποδεχτούμε τον παππού, συγγνώμη, τον κύριο Γιώργο Τούτουδάκη. Καλημέρα Γιώργη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, έτσι, για να σταθώ λίγο στο προηγούμενο σου σχόλιο.
0: Το παππού το, σαν να μην το άκουσε το παππού.
1: Για τα χωράφια.
0: Εντάξει, εντάξει, ναι, ναι, ναι,
1: καλά,
0: πάμε
1: χωράφια. Έχουμε φροντίσει, έχουμε βάλει το χλωκοπτικό εκεί, έχουμε φροντίσει, έχουμε καθαρίσει. Δήμοι και περιφέρειες γύρω-γύρω, τριγύρω, στην άκρη των δρόμων.
0: Τι, γιατί έχεις δει πουθενά εσύ χόρτα ψηλά και χόρτα ξερά και χόρτα να μην είναι κομμένα. Ή παιδιά τι λέει τώρα. Μα πού μιλάς, πού τα λες αυτά τα πράγματα. Δεν εσχύνεσαι.
1: Δεν εσχύνομαι. Καθόλου.
0: Κακός, αφού είναι όλα στην εντέλεια φτιαγμένα τα έχουν και η περιφέρεια και ο Δήμος.
1: Εφαρμογή, πώς σας πω, η εφαρμογή την κατεβάσει και θα κάτσω, ας πούμε, στην εφαρμογή και θα καρφώσω
0: τον
1: Αθανάσιο Κορομπίλια ότι το χωραφάκι που έχει στην Πάνω Μερά της Νάπολης, δεν ξέρω πού, έχει ξεχάσει να το καθαρίσει.
0: Η παιδιά δεν τα μου κάνει. Ζημιές θα μου τις ανοίξεις. Ζημιές.
1: Δηλαδή, αντί να συμμορφωθεί, να μπει αυτό το κράτος σε κάποια τάξη. Θεωρεί ότι καρφώνοντας ο ένας τον άλλο θα κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Δεν καρφώνουμε, μην το παίρνεις έτσι. Η πολιτεία ξέρει τι κάνει. Μας βάζει σε μια διαδικασία αλληλό, έτσι, βοήθειας, ρε παιδί μου, συμπερίληψη, πώς το λέει τώρα, είναι της μόδας αυτό να το λένε, έτσι, συμπερίληψη και συμμετοχής, όλοι για όλους ένα πράγμα.
1: Κοίταξε, εγώ άμα ένα σου βγάλω τα μάτια, σου βγάλω τα μάτια, δεν έχει συμπερίληψη.
0: Αυτό είναι τώρα. Το κάνει με ευγενικό τρόπο. Δεν μπορεί να σου λέει, κλείνει το μάτι και σου λέει, βοήθησε τον διπλανό σου να πάμε όλοι μαζί παραπέρα. Μην καεί ο πισινός όλων μας.
1: Ναι, καλά.
0: Αυτό θέλει να κάνει η πολιτεία, η οποία πάλι παρεξηγείται, ρε φίλε. Πάλι παρεξηγείται η πολιτεία. Πάλι. Πάει να κάνει ένα καλό και αμέσως εκεί, πιάσουμε τα μούτρα.
1: Ναι, τώρα όπως εδώ, ας πούμε, τώρα στα αυτοκίνητα πρέπει να έχουμε εκτός από το φαρμακείο, πρέπει να έχουμε και φωσφοριζέ γελεκάκι. Πρέπει να έχουμε και ένα φάρο μικρό, έτσι να τον βάλουμε από πάνω να αναβοσβήνει, να μας πάρουν χαμπάρι όταν σταματήσουμε στην άκρη του δρόμου και κάτι τέτοιο πανέμορφα.
0: Και μια καφετιέρα και ένα σάντους και ξηροκάρπια για το Θεό μου φύλλα.
1: Ναι, δηλαδή και επίσης να φροντίζουμε μια φορά το χρόνο να αλλάζουμε τα λάστιχα να μας παίρνει, διότι θα αρχίζουν πλέον και γράφουν και για λάστιχα.
0: Ναι. Άντε σε δά. Το θέμα είναι αυτά τα οποία, μια και έτσι, στο θέμα του φαρμακείου. Αυτά που είναι μέσα στο φαρμακείο ή αυτά που είναι στο μπορμπαγκάζ και στην εργαλειοθήκη ή ακόμα και η ίδια η προσπάθεια αλλαγής ελαστικού είναι γνωστά από τον κόσμο ώστε να τα χρησιμοποιήσει με τέτοιο τρόπο για να επωφεληθεί ή απλά λέμε να τα έχετε και ας μην ξέρετε να τα χρησιμοποιείτε.
1: Μάλλον στο δεύτερο, έτσι όπως εξελίσσεται η λογική στην Ελλάδα. Και υπάρχει επίσης και το ερωτηματικό πόσο καιρό αντέχει ένα φαρμακείο μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Έλα μου, ντε. Θέλουν όλα αυτά μια ανανέωση, μια κάποια...
1: γιατί οι θερμοκρασίες μέσα στο αυτοκίνητο, ειδικά όταν εμείς εδημάς εδώ, δεν είναι αγγλία.
0: Παναγία μου, βράζει ο τόπος. Αυγό βράζουμε.
1: Λοιπόν, αυτές οι λογικές τώρα, προφανώς και κάποιους ευνοούν μεγάλο εισαγωγής που θα φέρουν έτοιμα φαρμακεία, ποιος ξέρει από την Κίνα, δεν ξέρω και εγώ από πού. Για να βολέψουμε κάποιες καταστάσεις, να οικονομήσουν τα παιδιά μας για να έχουν να τρώνε αύριο μεθαύριο, ας πούμε.
0: Πάντα αυτό συμβαίνει και πάντα γίνεται, αλλά okay, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει και απόλυτη. Να σου το πω τώρα. Πρέπει λιγάκι και εμείς να είμαστε πιο συμμορφωμένοι. Γιατί μια φορά να το χρειαστείς, τουλάχιστον να τα έχει όλα για να μην την πατήσεις και να μην βρεθείς προεκπλήξεων. Οπότε, καλό θα είναι να μερμήσουμε, μια και το ανέφερες, παιδί μου, να φυσκάρουμε λίγο το φαρμακείο μας για να μην μας συμβεί κάτι και να πούμε να. Βλάκα, ενώ ήξερες ότι πρέπει να τα έχεις αυτά, τελικά δεν τα έχεις και αίμα έχασες και Θεέ μου φίλε, μολύνθηκες και οτιδήποτε άλλο από αυτά τα οποία μπορείς να προλάβεις.
1: Ναι, τώρα κοίταξε, χτύπα ξύλο, δηλαδή ρίχνεις μια τράκα και σπάνε διάφορα γύρω σου, θα είναι χρήσιμες οι γάζες που είναι στο φαρμακείο. Mm-hmm. Λέω εγώ τώρα, εντάξει.
0: Πάλι εσύ λες την υπερβολή και το σημείο εκείνο το οποίο ο νομοθέτης δεν το έχει ως βασικό. Εσύ πας ακόμα στη λεπτομέρεια εκεί απλά για να βρεις κάτι να γκρινιάξεις. Okay.
1: Ναι,
0: ο καθένας σας ας λειτουργήσει όπως πρέπει, τουλάχιστον να έχουμε τα βασικά.
1: Όπως τούτου, ναι.
0: Και όπως οικεδήποτε ένα πυροσβεστήρα. Παππού Γιώργη, γιατί έρχεται η υψηλή θερμοκρασία, πρέπει να έχουμε να μπουγελωνόμαστε.
1: Κοίταξε, οι πυροσβεστήρες μας αφορά όσον αφορά το αυτοκίνητο. Το απέξω συνήθως, ας πούμε, που έχω τύχει κάποιες φορές και έχω ζήσει πυρκαγιές εντογενέσεις με τα τσιγάρα, έχει να κάνει με μπουκαλάκια νερό ή κανένα ψεκτανιά ψεκαστήρα.
0: Πυροσβεστήρες
1: εκεί έξω δεν έχει να κάνει.
0: Βράδυ Σαββάτου γυρίζω σπίτι με το μηχανάκι και είναι μπροστά μου ένας τύπος στο μηχανάκι, καπνίζει και πετάει το τσιγάρο, ρε φίλε, από το μηχανάκι. Να οδηγείς και μηχανάκι να καπνίζεις. Δηλαδή πόσο κάφρος μπορεί να είναι ο τύπος. Πόσο μανία έχει με το τσιγάρο. Να οδηγεί μηχανάκι και να καπνίζει. Ενώ οδηγεί μηχανάκι και να το πετάει και αναμένω μετά αφού είχε τελειώσει σχεδόν το υγόπαντο. Δηλαδή πόσο γκάου είσαι ρε φιλέ.
1: Αριστερό χέρι έξω από το αυτοκίνητο και δώσ' του πέταξε το μετά.
0: Εντάξει και αυτό συμβαίνει, αλλά στο μηχανάκι ενώ είσαι στον επαρχιακό δρόμο προς Αμουδάρα, οδηγείς και καπνίζεις και πετάς το τσιγάρο έτσι επειδή τελείωσε. Μα την ώρα που οδηγείς το μηχανάκι και καπνίζεις.
1: Ναι.
0: Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, πώς νιώθεις ασφάλεια όταν οδηγείς και καπνίζεις. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Προφανώς και έχει θεωρεί ότι είναι ασφαλής ή οτιδήποτε.
0: Ή ότι είναι ο Σούπερμαν, ξέρω εγώ, ή ότι είναι οδηγός δεν ξέρω εγώ πού και έχει αυτή την άνεση να οδηγεί μηχανάκι και να καπνίζει. Φαντάσου τι ποιότητα κράνος φορούσε και τι ευσυνειδησία είχε ως οδηγός, τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί άμα είναι καλό το κράνος δεν σε αφήνει και ιδιαίτερα.
0: Άμα είναι full face το κράνος δεν μπορείς, δεν γίνεται, ασφαλώς.
1: Λοιπόν, και μια που μιλάμε για δρόμους και τα σχετικά, χθες το βράδυ είχα μια συζήτηση στο παιδικό φεστιβάλ εκεί στις παρυφές του παιδικού φεστιβάλ με τον Δήμαρχο, ο οποίος φέρει βαρέως την έκφραση ότι κάτσι που του λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Για το θέμα του δρόμου της Ελούντας. Εδώ έχει κάποιο καιρό, βέβαια μου είπε...
0: Η παράκαμψη της Ελούντας. Η παράκαμψη.
1: Όχι, η παράκαμψη της Ελούντας σχεδόν σέρνεται και θα συνεχίζει να σέρνεται όπως πάει. Ο δρόμος, ας πούμε, αυτός είναι της... Ο δρόμος που ανεβαίνει προς Ελούντα με το χάλι που έχει ανήκει στην περιφέρεια, κρίση, ναι, πάση περιπτώσει, ναι. Άσχετα του γκαλταμάτια ο ίδιος ο Δήμος. Το ερώτημα είναι το εξής, και το συζητάγαμε χθες το βράδυ. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει μια κανονιστική διάταξη, τόσο ώστε να μην πηγαίνει 2 το μεσημέρι η υδροφόρα με 20 την ανηφόρα και να έχει από πίσω τις 50 αυτοκίνητα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που είναι μεγάλη επισκεψιμότητα εκεί. Μου λέει, μου απάντησε ο Δήμαρχος ότι αυτό είναι θέμα της περιφέρειας, αν μπορεί να αποφασίσει κάτι τέτοιο, αυτοί θα μπορούσαν να το προτείνουν, αλλά δεν είναι απόφαση του Δήμου, είναι θέμα της περιφέρειας. Γιατί έχει παραγίνει το κακό μέρα μεσημέρι, πετονιέρες, φορτηγά, διάφορα εκεί, ειδικά Σαββατοκύριακο, να θέλει, ξέρω εγώ, να έχουν τους επισκέπτες που πάνε και έρχονται ή και τα τουριστικά λεωφορεία και να σέρνεσαι να ανεβαίνεις την ανηφόρα, ξέρω εγώ, με 40-50 αυτοκίνητα από πίσω, διότι το φορτηγό που πάει μπροστά είναι φορτωμένο, δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, πούμε, σε μια τέτοια περιοχή. Δηλαδή θα έπρεπε να προβλεφθούν και να κοπούν.
0: Σίγουρα δεν πρέπει να γίνονται. Και σίγουρα δεν πρέπει να φορτίζουμε το ίδιο χάλια κυκλοφοριακό μας και να το κάνουμε ακόμα χειρότερο, θεωρώντας ότι μπορεί να φύγει μωρέ ένα τέτοιο όχημα ό,τι ώρα θέλουμε εμείς, να πάει εκεί που θέλουμε εμείς, επειδή θέλουμε εμείς.
1: Δεν
0: πρέπει να κοιτάμε μέγεθος, μόνο το εμείς.
1: Έχει το μέγεθος και δεν σηκώνει κανένας να παίρνει να τραβάς από πίσω στο καθυστερείς όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι.
0: Ναι, ναι. Και τι άλλο είπατε με τον Δήμαρχο και στο Παιδικό Φεστιβάλ, πώς του φάνηκε όλη η διοργάνωση, το χάρη και έπαιξε.
1: Δεν είπαμε, εντάξει, δεν ασχολήθηκα με το Παιδικό Φεστιβάλ. Βασικά πήγα εκεί να ακούσω λίγο τους νέους συναδέλφους της Μπαντίνας και τα υπόλοιπα.
0: Ωραία.
1: Είχε κόσμο που ήρθε.
0: Μπράβο. Είναι μια διοργάνωση η οποία είναι καλό να γίνεται. Γενικότερα, ότι γίνεται και τα παιδιά είναι καλό να συμβαίνει και να υπάρχει και βοήθεια και από εθελοντές και από κόσμο και από διάφορα δρόμενα που δεν τα βλέπουμε συχνά, γιατί έρχονται κάτι εργαστήρια πολύ παράξενα και πάρα πολύ έτσι, μοναδικά, τα οποία είναι ευκαιρία να τα βλέπουμε από κοντά και να τα γνωρίζουμε, γιατί δεν μας είναι δυνατότητα συχνά να τα βιώνουμε όλα αυτά.
1: Εντάξει, το καλό είναι ότι βολεύει πλέον εκεί, στο συγκεκριμένο σημείο βολεύει, επειδή υπάρχουν κερκίδες που είναι έτοιμος ο χώρος και μπορεί οποιοδήποτε στιγμή που λέει ο λόγος να σου μυρίσει να κάνεις μια συναυλία το βράδυ σήμερα, το πας και την κάνεις.
0: Ναι.
1: Είναι μια ευκολία όλο αυτό το πράγμα, το οποίο βολεύει πολλά πράγματα και βολεύει και ο χώρος γύρω-γύρω τριγύρω.
0: Μακάρι. Αυτό το γύρω-γύρω τριγύρω, καραμέλα το έχεις. Όλο για γύρω-γύρω τριγύρω λες και μόνο έχεις νόηση, λέω γύρω χοιρινό ή γύρω κοτόπουλο. Τέλος πάντων.
1: Έχεις
0: και ραδιοφωνικούς χαιρετισμούς από το γείτονά μου που δεν μπορώ να πάω σπίτι μα δεν πέρα στο δικό του σπίτι, τον κύριο Αβραάμ Λυράκη.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο οποίος στην παρέα που κάναμε εκτάκτως το Σαββατόβραδο μου είπε κάποια δεδομένα δικά σου ή κάποιες δικές σου αταξίες εκεί με διάφορες παρέες που έχετε κάνει και ξέρω πράγματα του Τουδάκη που θα κερνάς κάθε μέρα καφέ με μπουγάτσα χωρίς κανένα για να μην τα λέω στον αέρα και στο μικρόφωνο.
1: Διαδόσεις, τα διαδόσεις.
0: Καθόλου. Αβραάμ Λυράκης, εγγύησε σε ό,τι λέει. Και αν αρχίσει να λέει και μαντινάδες, οφ. Πώς τις λέει ρε φίλε και δεν τις ξανά το κοπέλι αυτό. Σοφός, σοφό γείτονα έχω. Αφού έμαθε ότι πήγαμε στα Λακώνια της προάλλες και λέει έπρεπε να έρθω. Λέω, εσύ άμα έρθεις, λέω, θα γίνεις ο προφέσορ των σοφών γιατί είσαι σοφός από μόνος σου.
1: Ναι, εντάξει, το θέμα των Μαρτινιάδων είπαμε είναι ιδιαίτερη τέχνη.
0: Ναι,
1: δεν κατέχω, το λέω.
0: Το θέμα ρε παιδί μου είναι όχι απλά να τη λες. να την πιστεύεις που τη λες. Δηλαδή να τη λες και να μην την απλά να την εκφράζεις, την απαγγέλεις, αλλά να βγαίνει από τα μέσα σου. Να την εκφράζεις με τέτοιο τρόπο που να πείθεις τον ακροατή ότι την είπες γιατί τη γουστάρεις που την είπες.
1: Λοιπόν, να πούμε εδώ, χθες το βράδυ μαζεύτηκε κόσμος από όλο τον νομό στην Παχιά μου εκεί ενάντια στις ανεμογεννήτριες. Αν και εγώ, τι μου είπαν οι φίλοι, εκεί περισσότεροι εκπρόσωποι φορέων ήταν παρά κόσμος αυτός καθ' αυτός από μόνος, αλλά μπας περιπτώσει έγινε η σχετική φασαρία, έγιναν οι σχετικές ομιλίες, όλα αυτά. Από εκεί και πέρα υπάρχει μέχρι και αύριο η διαβούλευση, μπορεί κάποιος να την ψάξει και αν θέλει να μπει να δώσει τα στοιχεία του και να γράψει ό,τι νομίζει. Υπάρχει διαβούλευση ανοιχτή μέχρι αύριο. Όποιος ενδιαφέρεται να εκφράσει τις απόψεις τους για τις ανεμογεννήτριες και για τα φωτοβολταϊκά, τα οποία υπάρχει περίπτωση να υποκαταστήσουν και την καλλιεργήσιμη γη, σε πώς πάει η δουλειά.
0: Μακάρι. Δεν μου σχολίασες καθόλου τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός και ειρήνη στη Μέση Ανατολή, και αν είμαστε αισιόδοξοι ότι θα λειτουργήσει, απλά είναι ένα πυροτέχνημα.
1: Κοιτάξτε, με αυτόν που κυβερνά τον κόσμο, τον πλανητάρχη, τι να σου σχολιάσω. Ο άνθρωπος είναι αλλού για αλλού, ας πούμε. Την επόμενη στιγμή είναι ικανός να βάλει την υπογραφή του τώρα. Την έχει βάλει, ας πούμε, και την επόμενη μισή ώρα να την αναρρέσει. Ας ελπίσουμε ότι το πράγμα θα λειτουργήσει, να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα, γιατί έχει παραγίνει το κακό. Και μάλιστα, όταν φτάνει ο ίδιος ο πλανητάρχης με τη γλώξα που κουβαλάει να τα βάζει με τους Ισραηλινούς για να τους λέει το έχετε παρακάνει. Δηλαδή εκεί η περιοχή δεν ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσει. Και επίσης έχω το ερωτηματικό, ειδικά για την Ισραηλινή πλευρά, ποιος τους δίνει όλα αυτά, πού βρίσκουν όλα αυτά τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια για να κρατάνε αυτά τα μέτωπα ανοιχτά όλο αυτό το καιρό. Έχω την απορία, γιατί ένα πυραυλάκι δεν κάνει 5 και 10 ευρώ.
0: Σίγουρα όχι.
1: Κάνει 5 εκατομμύρια.
0: Ανοιχτούς λογαριασμούς έχουν έτσι κι αλλιώς.
1: Τι να σου πω, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, ας ελπίσουμε ότι θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Μπας και ηρεμήσει ο Ισραηλινός.
0: Όχι λίγο, το θέμα είναι να ηρεμήσουν πολύ, και αυτό το οποίο υπέγραψαν να το τιμήσουν σαν υπογραφή και να υπέρθει μια ηρεμία, να δούμε και πάλι τις τιμές των καυσίμων κάπως να περιορίζονται, να πέφτουν και να μην υπάρχει αυτή η ανησυχία και στη Μέση Ανατολή που δεν βοηθάει κανέναν σε κανένα επίπεδο.
1: Σε κανένα δεν βοηθάει. Εμείς πληρώνουμε όλο αυτό το ταβαντζίλι και το πληρώνουμε εμείς, δυστυχώς.
0: Σήμερα θα έχουμε μια αντιπροσωπεία Ινδών στην περιοχή μας, οι οποίοι θα έρθουν και θα έχουν ένα tour με τοπικούς εδώ tour operator και ανθρώπους του τουρισμού για να κάνουν συμφωνίες και να γνωριστούν μεταξύ τους, γιατί η Ινδή είναι μια περιοχή, είναι μια ποιότητα ανθρώπων οι οποίοι ταξιδεύουν πάρα πολύ και έχουν και συμμετοχή και στο αεροδρόμιο το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου τώρα. Οπότε θα τους δούμε πολύ συχνότερα να έρχονται για διακοπές στην Κρήτη. Οπότε αυτή η αποστολή, η οποία θα έρθει σήμερα στον Άγιο Νικόλαο, θα φιλοξενηθεί από το σύνδεσμο ξενοδόχων της περιοχής. Θα παίξει σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα πορεία, ώστε να έχουμε άμεσα οργανωμένες επισκέψεις από την περιοχή της Ινδίας.
1: Να το δούμε όλο αυτό. Και να πούμε και να μεταφέρουμε και ένα σκίτσο του Ανδρέα Περδουλάκη και να θυμίσει λίγο το ακροατήριο. Ο Δημήτρης Μαρικόπουλος.
0: Άκου τώρα αυτό τι λέει. Τι λέει ο Τουτουδάκης. Να ευθυμίσει το ακροατήριο. Και αυτό το λέει ο Τουτουδάκης.
1: Ναι.
0: Όπω ρε φίλε που έχουμε φτάσει.
1: Λοιπόν, με μπουζούκι εκεί παίζει και λέει, αφού τον άλλον εντουνιά λεφτά δεν θα περνάνε, τα έχουν και τα θυμιάζουν να ξέρουν να τα φάνε. Και η πινακίδα γράφει κάθε Σάββατο ο Δημήτρης Μαρικόπουλος εκλακεύει συνθέτες και οικονομικές χρηματοοικονομικές θεωρίες.
0: Ναι. Δηλαδή, τώρα, πραγματικά έτσι που το είπες, με τόσο ωραίο τρόπο, δεν ξέρω πόσοι από τους εκατοντάδες ακροατές μας γέλασαν.
1: Αυτό είπες, έχει να κάνει με τον κύριο Μαρικόπουλο και τον βάλαμε να κάνει στην κυβέρνηση. Τι είχε ως προηγούμενη εμπειρία.
0: Επειδή είπες να ευθυμίσει ο κόσμος, παίρνουμε και εγώ να πεις κάτι, ρε παιδί μου, πραγματικά θα γελάσουμε. Αλλά δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έπιασε η προσπάθειά σου του Τουδάκη.
1: Ναι, ωραία, να πούμε και κάτι και άλλο. Ένα εκεί που πάει στον Τούρκο Πρόεδρο. Στον Τούρκο Πρόεδρο πάει κάποιος εκπρόσωπος και του λέει: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ερντογάν, κυρία Καριστιανού, εκπονεί το πρόγραμμα εξωτερικής πολιτικής του κόμματος και ζητά να μάθει τον οροσκόπο σας.
0: Αυτό πιο χαριτωμένο, νομίζω. Πιο χαριτωμένο ήταν αυτό. Okay, μπράβο, Τουτάκη. Όσο πας, μαθαίνεις και όσο πας, γίνεσαι καλύτερος.
1: Βλέπεις ότι τα καταφέρνουμε.
0: Άμα λίγο προσπαθείς, θα γίνεις πραγματικά πολύ, πολύ καλύτερος. Άντε τώρα, πει να ξεκουραστείς τα υπόλοιπα.
1: Περίμενε τώρα, περίμενε.
0: Τι περίμενε.
1: Έχουμε κάτι Έχουμε τις ψηφιακές υπογραφές σήμερα το βράδυ στο Εφημελτήριο.
0: Α, ναι, σήμερα το βράδυ. Θα πας.
1: Να πάμε εγώ να καταλάβουμε τι γίνεται. Επιχειρήσει σε ψηφιακή εποχή, δωρεάν ψηφιακές υπογραφές τριετούς διάρκειας σήμερα το βράδυ στο Εφημελτήριο.
0: Ναι, έχω στείλει μήνυμα του κυρίου Χαρτάκη, αν μπορεί 10 παρέκκλησης να βγει στον αέρα να μας πει και να μας προσκαλέσει αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία πρέπει να γίνει σε όλους μας κοινωνία, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να είσαι οπουδήποτε και να μπορείς να υπογράψεις οτιδήποτε.
1: Στις 7 σήμερα το βράδυ λοιπόν, και μια που θα μέσει την απέξω αύριο το πρωί, αύριο στις 6 το απόγευμα ξεκινά στη βιβλιοθήκη δίπλα μας, μας από κάτω εκεί σε εμάς δίπλα στο Κουντούριο Δημοτική Βιβλιοθήκη, τη καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωση και δημιουργικότητας.
0: Μπράβο, οκ. Okay. Να πάμε και εκεί να διαβάσουμε και μαζί με τα παιδιά να γίνουμε και εμείς σοφότεροι. Άντε το του, τα λέμε και πάλι Τετάρτη. Have a nice day.
1: Καλημέρα.
0: Να προσέξεις τον εαυτό σου. Ήταν ο κύριος Γιώργος Δουδάκης, ο οποίος πραγματικά μας ξεκάρδισε με όλα όσα μας είπε και απέδειξε μια φορά ακόμα ότι το έχει, ρε παιδί μου, να σε κάνει έτσι να γελάς, γιατί είναι και ο ίδιος εγκαρτωμένος ο άνθρωπος. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας δώσουμε μια συμβουλή η οποία είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί όλοι όσοι ψάχνετε εργαζόμενους, αυτοί οι εργαζόμενοι υπάρχουν. Και ευτυχώς μαζί με τους εργαζόμενους υπάρχουν και εκείνες εταιρείες οι οποίοι διαχειρίζονται την είσοδό τους στην Ελλάδα. Και όταν μιλάμε για εργαζόμενους από τρίτες χώρες, μιλάμε μόνο για συνεργασία με μια εταιρεία η οποία έχει την εμπειρία και τη γνώση και την πιστοποίηση για να τα κάνει όλα νόμιμα. Universal HR Service. Τα βάκη κτίρια στον Άγιο Νικόλαο και 9 στους 10 πελάτες που έχουν επιλέξει το Universal HR Service συνεργάζονται ξανά με την ίδια εταιρεία. Γιατί ξέρουν ότι πάρα πολύ καλά θα εξυπηρετηθούν και ότι οι εργαζόμενοι θα έρθουν χωρίς κανένα δικό του άγχος. Γιατί η εταιρεία αναλαμβάνει όλο το φάκελο και όλη τη διαδικασία. Τα βάκη κτίρια στον Άγιο Νικόλαο 6947-420837. Universal HR Service, η εταιρεία εκείνη, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι φέρουν εργαζόμενους από τρίτες χώρες και έχουμε στο κεφάλι μας ήσυχο ότι δεν θα στερηθούμε από χέρια και από εργαζόμενους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πριν έρθουν εδώ τι δουλειά πρέπει να κάνουν. Και αυτό λοιπόν, αν θέλετε εργαζόμενους σε εστίαση, ξενοδοχεία, παραγωγή πρωτογενού τομέα ή κατασκευές ή οτιδήποτε άλλο, Universal HR Service. Δαβάκι κτίρια στον Άγιο Νικόλαο, τηλεφωνική επικοινωνία για μια πρώτη επαφή και επικοινωνία στο 6947-420837.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Giorgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Giorgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε ευσύς. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία.

0: Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
3: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, ακριβώς 9 μετά από τις 9, πάντα εδώ στην 104,4.

Και είμαστε εδώ και εσείς είστε εκεί και μας δείτε μόνο με καθημερινά για 2 ώρες ολοζώντανα στους 104,4 γιατί κάθε μέρα πάμε αέρα. Έτσι έχουμε γνωριστεί και έτσι πορευόμαστε εδώ και 25 χρόνια. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4 καλημέρα και από τον κρεοπόλη της πόλης, τον Κώστα Νερατζούλη, ο οποίος ξεκινάει την εβδομάδα με μια super wow προσφορά σε ένα super wow προϊόν, το οποίο κατασκευάζει με τα χεράκια του, γιατί ξέρουμε και πάρα πολύ καλά ότι ό,τι φτιάχνει ο Νερατζούλη με τα χεράκια του είναι πραγματικά το καλύτερότερο. Αυτό λοιπόν, ο Κώστας Νερατζούλης έχει κάτι να μας πει για την προσφορά που τρέχει την τρέχουσα αυτή εβδομάδα.

0: Μια προσφορά που πραγματικά σβολώνει. Αλλά ας τα ακούσουμε καλύτερα τον ίδιο να μας λέει σχετικά τι ακριβώς.
1: Άωρο και τις περιορισμού.
0: Οπ. Ελεφρένεια βγήκε στον αέρα. Για ποιο λόγο θέλουμε Ελεφρένεια? Θέλουμε να ακούσουμε Κώστα Ρατζούλη. Και όταν θέλουμε να ακούσουμε Κώστα Ρατζούλη, τότε θα ακούσουμε τον Κρεοπόλη της πόλης.
2: Καλημέρα φίλοι μου και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Κρεοπόλης της πόλης και σας προτείνω κοτόπουλο τηγανιά με πιπεριές και μπέικον, προσφορά στο 790. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Ήταν ο Κρεοπόλης της πόλης, ο οποίος μας προτείνει το πιάτο της ημέρας σήμερα. Το έχει έτοιμο στο ταπεράκι και εμείς απλά το μαγειρεύουμε, το τρώμε και το ευχαριστιόμαστε. Γιατί πάρα πολύ απλά ο Κρεοπόλης της πόλης καθημερινά ενδιαφέρεται για εμάς. Κώστας Ρατζούλης, παραλόγου 13 ανηφόρα για το μουσείο αριστερά. Τηλεφωνική επικοινωνία για την παραγγελία μας στο 2841 0 22 142. Κώστας Ρατζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης, ο οποίος είναι εκεί και τους επαγγελματίες εστίασης, μιλάμε τώρα ότι με ένα τηλέφωνο οι επαγγελματίες εστίασης τους ζητάνε τι θέλουν, ο ίδιος ετοιμάζει και σε μερικά λεπτά περνάνε και τα παίρνουν. Γι' αυτό υπάρχει η συνεργασία αυτή των εστιατόρων της πόλης με τον Κώστα Ρατζούλη, τον Κρεοπόλη της πόλης. Πολύ απλά και πολύ ξεκάθαρα, ό,τι και να του ζητήσεις το έχει, γιατί δεν λέει καταρχήν όχι και είναι σε όλα μέσα. Κώστας Ρατζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης.

0: θέμα το οποίο έχουμε αναδείξει την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε τώρα να το σχολιάσουμε και να δούμε την εξέλιξή του. Έχει να κάνει με την πρωτοβουλία του Δήμου του Αγίου Νικολάου σχετικά με την στήρωση των ζώων, συνεργασία με μια εθελοντική οργάνωση. Μια δράση που είναι σε εξέλιξη από το προηγούμενο Σάββατο και θα τρέχει μέχρι τις 17 του μήνα. Είχαμε βέβαια και την αντίδραση των κτηνιάτρων από το Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο για το πράγμα του νησιού. Πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει, πώς αυτό εξελίσσεται και τι μεριγενέστε, μιλώντας με τον Δήμαρχο Παράστασης Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, τον κύριο Γιώργο Μπελούκο. Κύριε Μπελούκο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Η δράση συνεχίζεται, εξελίσσεται και το ευχάριστο είναι ότι προσέρχονται ανθρώποι, δημότες, οι οποίοι μπορούν να τους δοθεί ευκαιρία να ασχοληθούν με τα ζώα τους, με τα ζώα, με τις γάτες τους, με τους σκύλους τους και να έχουν και μια άλλη γνώμη προκειμένου να τα στηρώσουν και να τα τσιπάρουμε όπως λέμε στη λαϊκή γλώσσα.
0: Καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα γιατί πολλοί κόσμος ήθελε να το κάνει ή δεν γνώριζε πώς μπορεί να το κάνει και πλέον δεν είναι τη δυνατότητα να το κάνει δωρεάν ή με κάποιο πολύ μικρό οικονομικό αντίτιμο για να πιστοποιήσει την ευζοία των ζώων του, να τα στηρώσει, να τα τσιπάρει ώστε να μην υπάρχει θέμα στην ευζοία του από εδώ και στο εξής. Το θέμα είναι ότι υπήρχε μια αντίδραση από τους κτηνιάτρους της Κρήτης με μια ανακοίνωση που βγήκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο και το πράγμα της Κρήτης, οπότε αυτό λιγάκι δημιούργησε μια κάποια δυσκολία στο αν θα πρέπει να πάνε τα ζώα τους ή όχι στη συγκεκριμένη δράση οι ιδιοκτήτες.
1: Δεν θέλω να το σχολιάσω. Ο καθένας κάνει για το επάγγελμά του ό,τι νομίζει είναι δυνατόν. Εμείς προσπαθούμε γιατί αυτή η δράση είναι μια δράση που την δούμε σε βάθος χρόνος. Δηλαδή, άμα αυτές οι δράσεις είχαν ξεκινήσει πριν 5-6 χρόνια, αυτή τη στιγμή δεν θα μαζεύαμε κουταφάκια από τις πλατείες και από τα χωριά μας.
0: Και μέσα έχουμε... από τους κάδους, δυστυχώς, κύριε.
1: Και μέσα από τους κάδους και μέσα από τις γειτονιές και μέσα τις γάτες και όλα αυτά που μαζεύουμε κάθε τρεις και λίγο μας παίρνουν τηλέφωνο, κουταβάκια εδώ, κουταβάκια εκεί, γατάκια από εδώ, γατάκια έξω από την πόρτα του Δήμου, άρθρου. Και τρέχουμε να το κάνουμε. Αυτή η δράση είναι μια που θα τη δούμε, τη δράση θα δούμε το αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου. Ήδη έχω ζητήσει από την υπηρεσία σήμερα να μου πει σε βάθος χρόνου πόσες συμβάσεις έχει κάνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου από το 2020 και μετά και πόσα ζώα έχουμε στηρώσει όλα αυτά τα χρόνια. Για να μπορέσουμε να δείξουμε και εγγράφως πια πώς μπορούμε και πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία. Ήδη κάθε χρόνο βλέπουμε περισσότερες στηρώσεις, άρα αυτό βλέπουμε ευαισθητοποιημένους πολίτες και δομών ζώων που και θέλουν να τα τσιπάρουν. Μου κάνει εντύπωση αυτό ότι ήταν πάρα πολλοί ανθρώποι και τσιπάραν τα ζώα τους. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν ζώα που ήταν τσιπάριστα, που κινδυνεύουν με πρόστιμα, με οτιδήποτε άλλο, τα ζώα τους να κυκλοφορούν ατσιπάριστα στον δρόμο. Άρα και εμείς τους δίνουμε αυτή τη δυνατότητα να έρθουν να δηλώσουν το ζώο τους. Αν θέλουν να το στηρώσουν, αν θέλουν να δώσουν DNA και να προχωρήσουν σε ό,τι χρειάζεται. Το επόμενο διάστημα ήδη ο Δήμος Αγίου Νικολάου σχεδιάζει συμβάσεις με κτηνιάτρους το οποίο θα δίνεται η δυνατότητα και σε τρίτεχνους, πολύτεχνους, αμαία, οτιδήποτε υπάρχουν ευάλωτες ομάδες να τους δοθεί η δυνατότητα και αυτοί μέσα από τους κτηνιάτρους της περιοχής.
0: Κύριε Μπελούκα, είναι δεδομένο ότι αυτή η αδυναμία για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών από την αυτοδιοίκηση είναι πανελλαδικώς δεδομένη, γιατί δεν υπάρχουν τα εφόδια, δεν υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις, δεν υπάρχουν και εκείνες οι υποδομές που θα στηρίξουν με τέτοια πρωτοβουλία. Μήπως είναι τώρα ευκαιρία, δεδομένων των συνθηκών που διαπιστώνουμε ότι συμβαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι να διεκδικήσουν χρηματοδοτήσεις για να δείξουν ότι έχουν και αυτοί κάποιο ενδιαφέρον περισσότερο ουσιαστικό στην αντιμετώπιση των θεμάτων που έχουν να κάνουν με τα ζώα?
1: Το κράτος, καταρχήν να το πάμε να εξηγήσουμε στους ακροατές ότι το κράτος έδωσε μία αρμοδιότητα στους Δήμους για τα ζώα, γάτες, σκύλους και οτιδήποτε, μία ακόμα αρμοδιότητα χωρίς να τους δώσει κίνητρα. Δεν τους έδωσε κτηνιάτρους, το πρώτο πράγμα, δεν τους έδωσε χρήματα για να προσλάβουν κτηνιάτρους, δεν τους είπε απλώς έχετε την ευθύνη από εδώ και πέρα να είστε εσείς υπεύθυνοι για τα ζώα. Και μάλιστα με υπηρεσίες αποδυναμωμένες χωρίς να έχουν την εμπειρία πώς θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τους νόμους που έβαλε το ίδιο το κράτος και προχωρούμε με αυτοσχεδιασμούς και γι' αυτό βλέπετε ότι περισσότεροι Δήμοι στην Κρήτη, αν μιλήσω για την Κρήτη δεν θέλω να μιλήσω για την υπόλοιπη Ελλάδα, προσπαθούν να βρουν διάφορους τρόπους να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα που λέγεται αδέσποτο ζώο. Έτσι και εμείς κάναμε αυτή την πρωτοβουλία με μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι προς τιμή σε όλες τις παρατάξεις για αυτές τις αποφάσεις και παράλληλα ψηφίσαμε να κάνουμε συμβάσεις με την ιάτωση περιοχής μας για να βάλουμε και τις ευάλωτες ομάδες που θα προσφέρουμε δωρεάν πια τις υπηρεσίες αυτές σε αυτές τις ομάδες.
0: Είπατε λίγο πριν ότι δεν σχολιάζετε την απόφαση και, το κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Κτηνιατρικός Σύλλογος Ελλάδας και το παράδειγμα Κρήτης, όμως θα πρέπει κάποια στιγμή να συνεργαστείτε με τους κτηνιάτρους έτσι κι αλλιώς, γιατί έχετε συνεργαστεί μέχρι τώρα πολλές φορές, οπότε αυτή η συνεργασία φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και στο μέλλον.
1: Αυτό σας είπα προηγουμένως, ότι ζήτησα εγγράφως από την υπηρεσία να μας πει πόσες συμβάσεις έχουμε κάνει με τους κτηνίατρους της περιοχής, πόσα χρήματα δοθήκαν και πόσα ζώα τσιπαρίστηκαν και προσφέρθηκε η βοήθειά από τους κτηνιάτρους της περιοχής. Μάλιστα, έχω ζητήσει εδώ από τον Απρίλιο από την υπηρεσία μας, από την Διευθύντρια, να στείλει επιστολή στους κτηνίατρους της περιοχής και να τους ρωτάει πώς μπορούμε να κάνουμε μια οικονομικότερη σύμβαση και κάποιες προτάσεις που θέλουμε να καταθέσουμε. Περιμένουμε να δούμε και αυτές τις προτάσεις για να προχωρήσουμε να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Με έναν καινούριο σχεδιασμό και φυσικά όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο για τα ζώα μας. Να είμαστε σωστοί κηδεμόνες των ζώων μας.
0: Θα πρέπει όλοι να έχουμε σαν αντίληψή μας ότι αυτό είναι ο κοινός μας στόχος και από αυτού πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε. Να πούμε ότι η δράση συγκεκριμένη είναι σε εξέλιξη μέχρι και την Τετάρτη από τις 10 μέχρι και τις 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Συνήθως των Φλαμουριανών και εκεί σίγουρα θα πάρουμε απαντήσεις σε πάρα πολλές απορίες που τυχόν μπορεί να έχουμε. Για τα ζώα μας. Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς και μάλιστα το Σάββατο να πω κάτι ακόμα. Μου έκανε εντύπωση ότι είχαμε πάρα πολύ προσέλευση μεγάλη και επίσης ότι είχαμε και έλεγχο από την κτηνιατρική υπηρεσία από την περιφέρεια. Ελέγχθηκε ο χώρος, όλα τα είδανε μια χαρά και είμαστε στη συνέχεια εδώ να συνεχίσουμε τη δράση μας προκειμένου να έχουμε τα ζώα μας σε καλή κατάσταση όπως πρέπει να είναι και πάνω απ' όλα να προσέχουμε εκεί που κάνουν τις ανάγκες στα ζώα και να έχουμε μια καθαρή πόλη και ένα καθαρό δήμο.
0: Κύριε Μπελούκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή και δημιουργική πολύ εβδομάδα. Για μέρα μου.
1: Καλή σας μέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν και το θέμα αυτό το οποίο εξελίχθηκε προηγούμενη εβδομάδα και μέσα από την εκπομπή Κάκη. Υπόθηκαν κάποια πράγματα από τους κτηνιάτρους, επαγγελματίες, οι οποίοι και αυτοί έχουν από τη μεριά τους το δίκιο τους. Και ασφαλώς όταν υπάρχει μια κοινή αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών, καλό θα είναι πραγματικά όλοι οι φορείς να συνεργάζονται αρμονικά, αποτελεσματικά για το κοινό καλό που δεν είναι άλλο η υγεία των ζώων και πάνω απ' όλα η προστασία από τα κακό κείμενα.

Μετά λοιπόν την υπογραφή, όχι την υπογραφή, δεν έχει μπει ακόμα η υπογραφή. Οι τσίφες θα γίνουν στη Γενέβη από ό,τι μαθαίνουμε από το πολιτικό ρεπορτάζ. Μετά από την συμφωνία της λήξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο τριμήνου το αργό πετρέλαιο, και αυτό είναι μια μη τι άλλο ανάσα στην παγκόσμια οικονομία. Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν κατά περισσότερο από 4% την Κυριακή, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι αυστηροί περιορισμοί στη διακίνηση πετρελαίου μέσω τρατηγικής σημασίας, περάσματος που επιβλήθηκαν από την έναρξη της συγκρούσης στα τέλη του Φεβρουαρίου, προκάλεσαν ένα πρωτοφανή ενεργειακό κλονισμό, διαφορείοντας σημαντικά την παγκόσμια οικονομία. Αυτό βέβαια σημαίνει μια ανάσα που την έχουν όλες οι χώρες ανάγκη, όλες οι οικονομίες ανάγκη, όλοι οι πολίτες ανάγκη. Γιατί την αύξηση των τιμών στα καύσιμα, τα πάντα ανεβαίνουν προς τα πάνω. Ανεβαίνουν όμως σαν σφαίρα, σαν σφαίρα πάντα τα φιλότιμα. Ενώ για να κατέβουνε, πάνε αργά τα ζά.

0: σου.
1: Καλημέρα και στην Κέντρη Κουναλάκη. Καλημέρα και μια όμορφη εβδομάδα μας εύχεται. Επίσης, Κέντρη, καλημέρα και σε εσένα. Ο Ανδρέας Αγουστόπουλος, καλημέρα. Φωνάζει, φίλε μου, καλή εβδομάδα. Επίστρε, Ανδρέα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και σε εσένα. Να είναι λαχταριστή, να είναι ουσιαστική, να είναι καλοκαιρένια. Καλημέρα σας, καλημέρα μας εδώ από τον Άγιο Νικόλο και του 104,4 μαζί μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα.

ωραίες στιγμές, τι ωραίες μουσικές, τι ωραίες γεύσεις, τι ωραίο που ήταν και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα της πόλης του Αγίου Νικολάου. Πιάτσα, Μπάγκεμαρ και Αμούδι, δηλαδή τα τρία αυτά μαγαζιά είναι στην πόλη και είναι εδώ γιατί πιστοποιούν με τον τρόπο τους και την παρουσία τους ότι καλοκαίρι στο νησί ζούμε μοναδικά. Πιάτσα, Μπάγκεμαρ και Αμούδι, πλατεία Αγίου Νικολάου, λιμάνι Αγίου Νικολάου και Αμούδι. Το Αμούδι, τι γεύση είναι αυτά, παιδιά, τι φαγητά είναι αυτά, τι προτάσεις γεύσεων είναι αυτά, τι ωραίες κοκτέιλάρες είναι αυτές, δημιουργικές και πραγματικά πάρα πολύ ωραία φτιαγμένες και σερβιρισμένες, ενώ οι μουσικές, ο ρυθμός είναι απόλυτα καλοκαιρινός, με τα καλύτερα να έρχονται για ένα καλοκαίρι στο νησί που πραγματικά δεν θα έχουμε ζήσει ποτέ ξανά. Για τον Μπάγκε Μαρτίνα να πούμε, τα πάρτι καθεβραδινά και όμορφα εκεί στο λιμάνι της πόλης του Αγίου Νικολάου, ενώ και το πιάτσα, συναντάμε φίλους και γνωστούς, συνεργάτες στην πλατεία του Αγίου Νικολάου και τα τρία αυτά μαγαζιά επιβεβαιώνουν ότι το καλοκαίρι στο νησί είναι μόνο εδώ, στον Αγίου Νικόλαο, με πιάτσα, Μπάγκε Μαρ και Αμούδι, τα Τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Και αφού έχουμε αυτά τα τρία μαγαζιά εδώ, τότε δεν υπάρχει λόγος να πάμε πουθενά άλλου. Και μπορούμε και κάλλιστα να φωνάξουμε και φίλους από αλλού να έρθουν εδώ για να διαπιστώσουν πώς περνάμε ευχάριστα, καλά μουσικά, δημιουργικά και διασκεδαστικά στον Αγίου Νικόλαο. Πιάτσα, Μπάγκε Μαρ και Αμούδι. Καλοκαίρι στο νησί, στα

το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες! Στο Milo Pastry & Bakery το φτιάχνουμε εμείς, με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo! Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα, σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry & Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μη σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Τελευταίο ημέρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, 41 μετά από τις 9, 19 πριν από τις 10, πριν από Δευτέρας 15 του μήνα Ιούνιου. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Και ένα από τα άσχημα της Δευτέρας είναι ότι τα βράνα Χριστίνες είναι κλειστά. Κάθε Δευτέρα τα βράνα Χριστίνες σιγουράζονται, οπότε ψάχνουμε αλλού για καλό φαγητό και μεσημέρι και βράδυ. Αλλιώς περιμένουμε τις υπόλοιπες ημέρες, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τα βράνα Χριστίνες είναι και πάλι ανοιχτά και μας προσφέρει τα καλύτερότερα μεσημέρι και βράδυ με τον παιδότοπο στη μία γωνιά, ώστε και τα παιδιά να είναι χαρούμενα και να είναι ευτυχισμένα, γιατί και παίζουν και πεινάνε και ξαναπαίζουν και ξαναπεινάνε και όλο αυτό δεν σταματάει ποτέ μέχρι να τα πάρει ο ύπνος. Οπότε τα βράνα Χριστίνες περνάμε όλοι καλά, όλοι υπέροχα, όλοι super wow. Τα βράνα Χριστίνες Λίμνες, το ομάδα εκεί, το Άγγελο Μαστοράκη, 2 8 42 269. Τα βράνα Χριστίνες και φύγαμε.

0: Λίγο πριν σχολιάσαμε τον Γιώργο Δουδάκη μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έχει προγραμματίσει σήμερα το Μελητήριο Λασιθίου και έχει να κάνει με την ψηφιακή υπογραφή. Τι είναι τώρα αυτό, σε ποιο απευθύνεται και ποιοι έχουμε την δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε, θα μας απαντήσει τώρα ο κύριος Κώστας Καραμεσίνης, που έχει τον συντονισμό της όλης αυτής δράσης που θα γίνει σήμερα το απόγευμα στο Μελητήριο Λαστείου. Κύριε Καραμεσίνη, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Μία πολύ ενδιαφέρουσα δράση για να μάθουμε για την ψηφιακή αυτή υπογραφή και το πόσο πολύτιμο είναι να γνωρίζουμε τη χρήση της, κύριε Καραμεσίνη.
1: Ναι, κοιτάξτε, σήμερα η Κεντρική Ένωση Μελητηρίων Ελλάδος και το Μελητήριο Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο διοργανώνει μία ενημερωτική ημερίδα για την μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή. Και το νέο εργαλείο το οποίο προέκυψε σε αυτή την υπόθεση είναι η ψηφιακή υπογραφή. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, ειδικά για τους επιχειρηματίες και ειδικά για τα μέλη των επιμελητηρίων, για να μάθουν με ποιο τρόπο μπορούν να αποκτήσουν αυτήν την ψηφιακή υπογραφή και πώς γίνεται η χρήση της.
0: Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 7 στο Μελητήριο Λασιθίου και ποιοι έχουν τώρα αυτή την ευθύνη και τη δυνατότητα να γνωρίζουν για τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής και ποιοι τη χρειάζονται, γιατί τώρα ένας επαγγελματίας πού να χρειαστεί την ψηφιακή υπογραφή μακριά από το γραφείο του, τι να συμπληρώσει, πού να τη χρησιμοποιήσει και πώς θα τον εξυπηρετήσει, κύριε Καραμεσίνη.
1: Κοιτάξτε, δείτε, μπήκαμε σε μια νέα εποχή. Ήρθε η ψηφιακή εποχή. Είμαστε στην ψηφιακή μετάβαση, η οποία όλα αλλάξαν. Όλα στη ζωή μας αλλάξανε. Και πρέπει να μπούμε σε αυτή την κατάσταση, την νέα εποχή, γιατί αν δεν μπούμε θα μείνουμε πίσω. Mm-hmm. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από 8 χρόνια είμαι στις Βρυξέλλες σε ένα συνέδριο. Με το που φτάνω στις Βρυξέλλες πάω να πάρω το αυτοκίνητο από την εθνική σας αυτοκίνητα. Μιλάω εκεί, μου δίνουν, λέει, βάλτε μια υπογραφή εδώ στο τάμπλετ όπως βάζουμε τώρα στις τράπεζες. Mm-hmm. Βάζω και εγώ την υπογραφή, περιμένω να μου δώσει το χαρτί για να πάρω το συμβόλαιο, για να πάρω το αυτοκίνητο και να φύγω. Ξαφνικά έχω ένα team στο κινητό μου, στο email μου, είχε έρθει ήδη και το συμβόλαιο. Ακριβώς αυτό το πράγμα όμως, αυτή είναι μια απλή υπογραφή. Η ψηφιακή υπογραφή, ο κάθε επιχειρηματίας, από όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεται, όπου και αν βρίσκεται, μπορεί να υπογράφει όπως υπογράφει διαζώσεις μπροστά. Δηλαδή στο χαρτί. Υπογράφει, είναι στο Λονδίνο, είναι στο εξοχικό του, είναι όπου και αν βρίσκεται μπορεί να υπογράφει. Να υπογράφει και να μην ταλαιπωρείται και ούτε ξέρετε κάτι. Και αυτή η υπογραφή έχει... Δεν θέλει ούτε το γνήσιο της υπογραφής, ούτε τίποτα. Δηλαδή να πάμε και στο ΚΕΠ, να βάλουμε το γνήσιο της υπογραφής, να πάμε στο αστυνομικό τμήμα να βάλουμε το γνήσιο της υπογραφής, γιατί αν είμαστε σε μια άλλη περιοχή ή αν είσαι στο εξωτερικό να πας στην πρεσβεία ή στο προξενείο για να βάλεις το γνήσιο της υπογραφής.
0: Οπότε μιλάμε για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που όλοι μπορεί να το έχουμε ανάγκη να το χρησιμοποιήσουμε και μπορούμε να το διαθέτουμε ανεξάρτητα από το αν θα μας φανεί χρήσιμο κάποια στιγμή ή αν όχι. Και φαντάζομαι ότι δεν έχει ιδιαίτερο κόστος η έκδοση αυτής της ψηφιακής υπογραφής. Σωστά?
1: Όχι, είναι δωρεάν. Mm-hmm. Οι ψηφιακές υπογραφές έχει εξασφαλίσει ένα μεγάλο νούμερο. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα να σας απαντήσω το νούμερο. Είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες mm-hmm. υπογραφές για τα μέλη των επιμελητηρίων. Τα έχει εξασφαλίσει αυτά το Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και τα προσφέρει σε όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδος.
0: Να λοιπόν, μια πολύ...
1: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων για να μπορέσει να βοηθήσει τους επιχειρηματίες όσο γίνεται, γιατί βλέπετε, ας πούμε, ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω στην επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Και αυτό είναι και το πρόβλημα, ότι όσο μένει η επιχειρηματικότητα πίσω, η ανάπτυξη δεν έρχεται ούτε από το δημόσιους υπαλλήλους, ούτε από, όχι ότι δεν την κάνουν, δεν τους προσφέρουν κι αυτοί, ούτε από τους δημοσιογράφους, ούτε από πουθενά. Αν δεν υπάρχει επιχειρηματικότητα, δεν υπάρχει βιομηχανία, όπως έχει σε πολλές περιοχές γίνεται από βιομηχανοποίηση της χώρας μας, πώς θα γίνει η ανάπτυξη, πώς θα έρθει mm-hmm. να πάει να έχει μια νέα προοπτική χώρα, να γίνει, να πούμε, σε μια άλλη βαθμίδα ανάπτυξης, όπως είναι άλλες χώρες προηγουμένες. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Ναι, θέλουμε
1: πρέπει να μπούμε σε αυτή την κατάσταση.
0: Ένα ψηφιακό σπρώξιμο, γιατί έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Είμαστε σαν λαός και σαν επιχειρήσεις ψηφιακά αναλφάβητοι πολύ μεγάλο ποστό από αυτούς. Οπότε θα πρέπει λιγάκι να δούμε πιο ζεστά το όλο θέμα αυτό. Και αυτή η εκδήλωση, η οποία γίνεται από το Μελτήριο Λαστείου, συνεργασία
1: με την Κεντρική Ένωση της Ελλάδας,
0: είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Και καλό θα είναι όλοι οι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν ανάγκη της ψηφιακής υπογραφής να τον παρακολουθήσουν και να την εκδώσουν και να είναι σίγουροι οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Οπότε σήμερα το απόγευμα 7 η ώρα, ενώ υπάρχει και δυνατότητα και διαδικτυακή παρακολούθηση σε ένα
1: άλλο που μας έχει δώσει
0: το Μελτήριο Λαστείου. Οπότε θα δημοσιοποιήσουμε και εμείς, να μάθουν οι φίλοι επαγγελματίες ευρύτερα του Μεραμπέλου πώς μπορούν να το διαχειριστούν όλο αυτό. Εγώ να ευχηθώ κάθε καλή δυνατή επιτυχία και συμμετοχή σε μια αυτή εκδήλωση. Καλημέρα μας, τον Άγιο Νικόλαο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτές είναι πολύ ωραίες δράσεις, τις οποίες πολύ καλά κάνει το Μελτήριο Λαστείου και τις διοργανώνει και τις στηρίζει και τις υποστηρίζει και τις παρουσιάζει και τις προσφέρει στον κόσμο, ώστε να μην λέμε, να σταματήσουμε πια να λέμε, αν δεν ήξερα, δεν ρώταγα, δεν ήμουν ενημερωμένος. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα αυτή να μάθουμε το τι ακριβώς συμβαίνει με την ψηφιακή υπογραφή και να τη χρησιμοποιήσουμε εκεί που θα μας φανεί χρήσιμη.

Παγκύρο Γεζεμανός, σκλάβος σου για πάντα και εμείς είμαστε εδώ 9 λεπτά πριν από τις 10, λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, πάντα εδώ από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Καλημέρα σας, καλημέρα μας.

Ένα φαινόμενο ιδιαίτερα πάρα πολύ ανησυχητικό που συμβαίνει και εδώ, το έχουμε σχολιάσει αρκετές φορές, το έχουμε αναδείξει πολλές φορές και δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό, έχει να κάνει με την δεδομένα μειωμένη γέννηση νέων παιδιών. Το δημογραφικό μας χτυπάει την πόρτα και χτυπάει την πόρτα πάρα πολύ άγρια και πάρα πολύ έτσι άσχημα, διότι αγαπητές ακροάτες, αγαπητές ακροατές, διαπιστώνουμε ότι στα σχολεία πλέον φοιτούν λιγότερα παιδιά. Και σε νηπιαγωγεία και σε δημοτικά και σε γυμνάσια και λύκεια όλο και μειώνει τον πληθυσμό σχολείων. Θα δούμε αρκετά σχολεία να συμπυκνώνονται, αρκετές τάξεις να ενώνονται, πολλά σχολεία να σταματούν την λειτουργία τους γιατί δεν υπάρχουν πλέον παιδιά. Και είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σε μερικές δεκάδες χρόνια δεν θα έχουμε γεννήσεις. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κάλλιστα να μας προβληματίσει όλους. Η κοινωνία καταρχήν να δώσει κίνητρα στις νέες οικογένειες να κάνουν περισσότερα παιδιά, να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε υγεία, ασφάλεια, απασχόληση, ώστε να μπορεί η οικογένεια να τα βγάλει πέρα και ο πληθυσμός να μην μειωθεί. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο ήδη συμβαίνει στη χώρα μας και θα δούμε ότι κάθε Σεπτέμβριο που ανοίγουν τα σχολεία όλο και λιγότερα παιδιά δυστυχώς θα είναι στις τάξεις. Ένα θέμα θεμικής ευαισθησίας που θα πρέπει όλες και όλοι να δώσουμε τη σημασία που πρέπει και ειδικά η πολιτεία έναν ακόμα λόγο παραπάνω. Οπωσδήποτε. Γιατί θα βλέπουμε σιγά σιγά τον πληθυσμό να μειώνεται και αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου αισιόδοξο. Ίσα ίσα είναι πάρα πολύ απογοητευτικό.

Δευτέρα σήμερα και κάθε Δευτέρα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τύχη όσοι χρησιμοποιούμε αμόλυβδη βενζίνη να φουλάρουμε σούπερ αμόλυβδη βενζίνη στην πλοία αμόλυβδη, σε τιμή αμόλυβδη βενζίνη. Πώς συμβαίνει αυτό, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Πρατήριο Ετζίνα, Ζαχαρέα Παντονάκη, θέση φράμα στο αμόδι. Εκεί η σούπερ αμόλυβδη σήμερα έχει την τιμή απλή αμόλυβδη. Οπότε κάθε Δευτέρα φουλάρουμε σούπερ αμόλυβδη σε τιμή απλή αμόλυβδη. Στον Τετάρτη σούπερ πετρελαίο κίνηση, τιμή απλή πετρελαίο κίνηση. Πώς συμβαίνουν αυτά, μα συμβαίνουν σε ένα πρατήριο το οποίο πραγματικά νοιάζεται για την φροντίδα του οχήματός μας. Ζαχαρίας Πατρονάκης, θέση φράμα στο Αμούδι, πρατήριο Αιτζίαν. Εκεί θα βρούμε και πλυντήριο το οποίο το χρησιμοποιούμε 24 ώρες το 24ωρο. Εκεί θα βρούμε και βουλκανιζατέρ για τα ελαστικά μας, τα μορτσέρ μας και τους βουλκανιζατέρ μας. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατρονάκη, θα βρίσκουμε όλα εκεί. Σε κάθε όχημα, από ένα πατίνι μέχρι ένα τριαξονικό. Από ένα ποδήλατο μέχρι και ένα τάγκ. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο Αμούδι. Δυνατά καθαρά καύσιμα, σούπερ βάουξ υπηρέτηση, όλα τα αξεσουάρ και όλα εκείνα τα χέγγια, ώστε όχι όμως να είναι το καλύτερότερο στους δρόμους. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο Αμούδι. Και εκεί έχουμε δυνατότητα να ξεκινήσει και η μέρα μας με το καφέ, το πρωινό μας, το καφέ Αιτζίαν που είναι ακριβώς στη γωνία. Να σπίσουμε συνεργάτες και να ξεκινήσει η μέρα μας από εκεί, να καταλήξει η μέρα μας εκεί, να φρεσκάρουμε το όχημά μας και να φουλάρουμε σήμερα σούπερ αμόλυβδες, τιμή απλής αμόλυβδες. Αυτό συμβαίνει κάθε Τετάρτη. Σούπερ αμόλυβδες σε τιμή απλής αμόλυβδης. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο Αμούδι.

0: σε ταξίδι.
1: Εδώ είναι η Ρέμπο, πρώτη τελευταία μουσική επιλογή τη σημερινή μα ραδιοφωνική επικοινωνία. Με Χάσο Λεμονή, ο δικό μα πρωταθλητή, ο δικό μα αθλητή, τέταρτο τελικά στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα Μπότσια Αμέα στην Αθήνα. Επιστρέφει σήμερα, Παύλο, θα μιλήσουμε μαζί του για, για την εμπειρία του από τη συμμετοχή του σε αυτή τη δράση. Και ευχές πολλές σε όλους και σε όλες που ασχολούνται με τον αθλητισμό να κάνετε τα καλύτερότερα. Είχαμε και μια πανευρωπαϊκή διάκριση για έναν αθλητή της Πικοβολής από τον Άγιο Νικόλαο, για ένα Μανιαδάκη, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό για την συμμετοχή του με το σκοπευτικό όμιλο του Αγίου Νικολάου. Ενώ είχαμε και πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νότιο Ελλάδος K16 από την Λεύτερα Κεντριανάκη στο Στίβο. Να λοιπόν, τα δικά μας τα παιδιά πάνε πολύ πολύ καλά και προοδεύουν και είναι υπέροχα στα αγωνίσματα και στα αθλήματα τα οποία ασχολούνται. Και μπράβο και στους προπονητές, στους ομάδες και στα σωματεία τα οποία είναι ενεργά και απορροφούν αυτά τα παιδιά και τους αθλητές και τους δυνατότητα να συμμετέχουν σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις και να έχουν και πάρα πολύ καλές διακρίσεις. Εμείς ξανά διακριθούμε μαζί σας αύριο το πρωί 8 με 10, αύριο που θα είναι Τρίτη και θα έχουμε μαζί μας τον Παντελή Σπυρδάκη από το Ρέθυμνο. Να έχετε μια πολύ καλή υπόλοιπη Δευτέρα, μια πολύ καλή υπόλοιπη ημέρα. Ραντεβού και πάλι το πρωί της Τρίτης, ακριβώς 8. Ώρα καλή, μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο. Γεια και χαρά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Μίκης Θεοδωράκης, Διονύσης Σαββόπουλος, Μάνος Χατζηδάκης και Γιάννης Μαρκόπουλος. Και αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι.

0: Εμπρός.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη?
0: Όχι, είμαι η Χίλαρη, κάνετε λάθος μάλλον.
1: Α, συγγνώμη. Συγγνώμη είπα.
0: Παρακαλώ, γεια σας.
1: Αντρεγά.

0: 104,4 Η ποιότητα τα FM.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρών, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου. Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
4: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότητες.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική. Πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
7: Η ώρα είναι 11.

0: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
0: 104,4. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 026496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Εκατόν 104,4.

0: ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 104,4 ο Άσης Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
6: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μινωικών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολίτεκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
5: 104,4.
4: Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Έχω ένα μυστικό που τη ζωή μου έχει αλλάξει. Μα δεν το έχω σκοπό ποτέ μου να σας το πω.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών. Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, πάντα εφευρετικοί, πάντα μπροστά, πάντα στην πρωτοπορία. Και ιδιαίτερη αγάπη τους για τους μικρούς μας φίλους από την εποχή των Καλικάτζαρων, όπως ξέρουμε εμείς παλιότεροι. Ακούσαμε ένα καινούριο τραγούδι, σχετικά καινούριο, που βγήκε από το 8ο Music Group, το «Κορίτσι με τα Σπίρτα». Συνεχίζουμε με τον Ορφέα Περίδη, μια εκτέλεση σε ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει όλοι μας. Έχουμε, όσοι ασχολούμαστε με τη μουσική, το έχουμε σιγοτραγουδήσει, το έχουμε χορέψει. Έχουμε χαρεί για την ύπαρξη αυτού του κομματιού, «Φωτοβολίδα». Μια

μέσα από τη δική σου τη ματιά. Έτσι μας λένε οι ερωτευμένοι, οι άνθρωποι που λείπει ο ένας τον άλλον, οι εραστές. Το επόμενο κομμάτι λέγεται «Ο εραστής του ονείρου». Εραστής του ονείρου μάλλον, το δικό μου. Παραλείψτε το. Από τον Χρήστο Θηβαίο.

Χρήστος Θηβαίος, πάντα αισθαντικός, πάντα μια φωνή, έτσι ματωμένη φωνή. Μια φωνή με ένα ιδιαίτερο γρέζι, με μια ιδιαίτερη ζεστασιά. Στη δικιά μας έτσι, τη δουλειά λέμε ότι ο Χρήστος Θηβαίος ξέρει να βάζει, να τοποθετεί τη φωνή του μέσα στα όργανα όσο κανένας άλλος, να μπαίνει δηλαδή στη μίξη του κομματιού και να σου λέει αυτά τα λόγια που λέει πάντα με αυτόν τον ιδιαίτερο ευαίσθητο και δυναμικό τρόπο. Το επόμενο τραγούδι λέγεται «Ήτανε λέει» και μας το τραγουδάει η Χριστίνα Μιχαλάκη.

Πολύ όμορφη ερμηνεία της Χριστίνας Μιχαλάκη. Ήτανε, λέει, το τραγούδι σε όσους θέλουν να το ψάξουν. Συνήθως όταν βάζω ένα τραγούδι που ανακατεύομαι εγώ, δεν το προλογίζω, δεν λέω αν το έχω γράψει εγώ ή το τι έχει γίνει. Το... Αναπόφευκτο είναι, εφόσον συνεργάζομαι με το 8, να ακούτε και μερικά τραγούδια δικά μου. Όμως το επόμενο, λοιπόν, το επόμενο τραγούδι λέγεται «Το βουνό δεν σπάει». Ένα τραγούδι που έγραψα και το τραγούδισε ο Γιάννης ο Βασιλότος μαζί με τον Φώτο Ανδρικόπουλο. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Γιατί είναι δύσκολο να ταιριάξεις δύο αντρικές φωνές σε ένα τραγούδι σαν ντουέτο. Αυτές οι δύο φωνές που το λένε έχουν ταιριάξει πολύ. Και άλλος ένας λόγος είναι ότι ο Γιάννης ο Βασιλότος είναι μια περίπτωση ενός ηθοποιού, γιατί σαν ηθοποιό τον ξέρετε, αλλά ήρθε να κάνει καριέρα στην Αθήνα σαν τραγουδιστής. Λοξοδρόμησε, αλλά αυτό το τραγουδιστικό νομίζω ότι και τον βασανίζει, αλλά και ό,τι το έχει. Το βουνό δεν σπάει.

Μια μεγάλη ερμηνεύτρια ακολουθεί, η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου που έχουμε αποτυπώσει όλοι μας και τη χρειά της και τον τρόπο της και το ύφος της στο μυαλό μας χρόνια στο τραγούδι, μεγάλες επιτυχίες. Αυτό όμως που χαρακτηρίζει την Ελένη Τσαλιγοπούλου είναι ότι η ματιά της κοιτάει ακόμη παιδικά. Πέφτω ψηλά.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: 104,4.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει
5: και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Τώρα στο φως.
10: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

0: τίποτα.
1: Γιάννης Κότσιρας με ένα τραγούδι που λέγεται «Όταν» και ακούτε πάντα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει με το 8ο Music Group. Σε παλιότερη εκπομπή έχω ξαναφέρει αυτός ο στίχος, μου θυμίζει το «Μόνο για εκείνη μη μου λες». Βιολέτα Ίκαρη, μια τραγουδίστρια που έχει το εξής χάρισμα. Η χρειά της Βιολέτας είναι μια χρειά που την αναγνωρίζεις και αυτό είναι και το ζητούμενο σε κάθε τραγουδιστή. Το επόμενο τραγούδι είναι του Παύλου Σιδηρόπουλου και λέγεται «Πού να γυρίζεις».

Εδώ ήταν μια εκτέλεση, παρέλειψα να πω, από τις κασέτες του Μελωδία σε συνεργασία με το 8ο Music Group. Για τη συνέχεια, Θέμης Ανδρεάδης, τι περιμένω.

μία φωνή. Εμείς εδώ στο 8ο Music Group λέμε η κορονίδα του 8ου. Ο Μίλτος Πασχαλίδης, ένας άνθρωπος που μας τιμάει με την παρουσία του στο 8ο, τραγουδάει την Ομίχλη.

0: Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.
1: Μέσα στους δρόμους αυτής της πόλης, πριν από πολλά χρόνια, η Edith Piaf γνώρισε τον Δημήτρη Χόρν και τον ερωτεύτηκε τρελά. Λίγους μήνες μετά από το Παρίσι του έστειλε μία επιστολή. Ανάμεσα σε άλλα του έγραφε: «Σ' αγαπώ όπως δεν έχω αγαπήσει ποτέ κανέναν. Τάκη, μη μου πληγώσεις την καρδιά. Νομίζω πως σε καταλαβαίνω πολύ καλά και ότι μπορώ να σε κάνω ευτυχισμένο. Είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα. Πλέον αγαπώ την Αθήνα όσο και το Παρίσι».

0: Να αρχίσω.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας. Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Αργά.
6: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Τώρα τι να πω». Ερμήνευσε ο Γιάννης Κότσιρας το τραγούδι των Χρήστου Νικολόπουλου και Νίκου Αναγνωστάκη από το δίσκο «Τα απρόπτα αλφα». Θα συνεχίσουμε με τη συνεργασία του Γιώργου Νταλάρα και του Βαγγέλη Κορακάκη που γέννησε έναν εξαιρετικό δίσκο που λέγεται «Θαλασσινά παλάτια». Από αυτό το δίσκο θα ακούσουμε το τραγούδι «Χαράζεις τη στράτα μου».

Μία από τις πιο αγαπημένες φωνές, αλλά και προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού, είναι η Γλυκερία. Θα την ακούσουμε στο τραγούδι «Στο αεροδρόμιο», μουσική Τάκη Σούκας, στίχη Κώστας Μπαλαχούτης, από τον δίσκο με συνολικό τίτλο «Πρώτη φορά».

Το επόμενο τραγούδι περιέχεται στο δίσκο του Νίκου Σιόγαλα «Άλλες φωνές». Έχει καλέσει τους φίλους του για να πουν παλιότερα τραγούδια του. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα μας τραγουδήσει «Το πέφτω ψηλά».

Ο δεξιοτέχνης του βιολιού, Φώτης Χιώτας, για πρώτη φορά ασχολείται με το λαϊκό τραγούδι. Και το αποτέλεσμα, σε συνεργασία με τον περίφημο στιχουργό Θοδωρή Γκόνη, είναι εξαιρετικό. Από το δίσκο «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα» θα ακούσουμε το τραγούδι «Τα λόγια είναι γράμματα» με τη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη.

Ο Θοδωρής Κοτονιάς είναι ένας από τους πιο συνεπείς και ταλαντούχους τραγουδοποιούς της νεότερης γενιάς. Εδώ, μαζί με τη Μαρία Χριστίνα Λαζάρου, θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Ο Ανθός της Ερήμου», σε στίχους και μουσική του Θοδωρή Κοτονιά.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: 104,4 Οάσης Δροσιάς στα FM.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
9: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
10: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ευτυχή συγκυρία η συνεργασία του συνθέτη Πέτρου Αγιόπουλου με την στιχουργό Μερόπη Γραμμένου, αλλά και τους Σουαρέ, μια μπάντα εξαιρετική. Από αυτή τη συνεργασία ακούσαμε το τραγούδι «Για να ζω», με τη φωνή της Λιζέτας Καλημέρη. Ακολουθεί η Μιρέλα Πάχου, σε ένα αγαπημένο παραδοσιακό τραγούδι που περιέχεται στο δίσκο της «Εδώ θα μείνω», «Να σε ξεχάσω δεν μπορώ» ή «Θαλασσάκι μου».

Μια εξαιρετική ερμηνεία ακολουθεί. Είναι αυτή που μας χαρίζει η Μυρτώ Βασιλείου. Το τραγούδι λέγεται «Η φυλακή της Αντιγόνης». Η στίχη είναι του εμβληματικού Νίκου Γκάτσου και η μουσική του Νίκου Χιωτόγλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Η παγωμένη θεατρίνα».

Η Do Diesi είναι ένα εξαιρετικό σχήμα που αποτελείται από την ερμηνεύτρια και στιχουργό Πένι Ραμαντάνη και τον βιρτουόζο της κιθάρας και συνθέτη Δημήτρη Νίτη. Από το πρώτο τους άλμπουμ, με τίτλο «Δε φοβάμαι το αύριο», θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία ακολουθεί. Ο Πάνος Βλάχος βρίσκεται μαζί με τα Στρατάκια, τον Γιώργο και τον Νίκο Στρατάκη, και μαζί τραγουδούν το τραγούδι «Είναι γιατρός ο έρωτας» από το άλμπουμ του ηθοποιού αλλά και τραγουδοποιού με τίτλο «Αυτολεξί».

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: 104,4.
1: Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Μες στα νερά του τραγουδιού μ' έπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις, κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου. Κάνω τον αδιάφορο, δεν μιλάω για σένα. Κάνω πως κοιτάω πέρα, τα βουνά. Κάνω πως χαζεύω τις βιτρίνες. Χαιρετάω τους φίλους μου, κουβεντιάζω. Γέρνω τη ματιά σε ένα βιβλίο. Κάνω πως κοιτάω τα παπούτσια μου. Μη με δούνε, μη με καταλάβουν, πως κοιτάζω μόνο εσένα. Πως δεν βλέπω, κοριτσάκι, παρά μόνο εσένα. Όμως, κοίτα, κοριτσάκι, οι φωτογραφίες σου έχουν τυπωθεί στα ρούχα μου. Στάμπες, στάμπες φως, πάνω στο σακάκι μου, πάνω στα μαλλιά μου και στα χέρια μου. Μες στα μάτια μου οι φωτογραφίες σου. Το παιδί μου, το παιδί μου που γελάει, το παιδί μου. Στάμπες φως στην πόρτα μου, στάμπες φως στον αέρα και το συννεφάκι πέρα. Το παιδί μου. Στάμπες φως στην πόρτα μου, στάμπες φως στον αέρα και το συννεφάκι πέρα. Στο βουνό, στον ήλιο,

σαν, σαν να σε πρόσμενα κερά. Απόψε που δεν με οξωνάσα και έλεγα θα έρθει απόψε απ' τα νερά και που τα βάζω.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

γλυκά το μέτωπο σου. Τα χείλια σου γλυκά να σου φιλώ, να σου ξαναφιλώ το μαγουλό σου.

να σε φιλώ, να σε φιλώ, να σε φιλώ όσο ζήσω και φιλώντας εσένα ξεψυχήσω. Να σε φιλώ, να σε φιλώ, να σε φιλώ όσο ζήσω και φιλώντας.

στην πάντα. Και μόνη εσένα βλέπω να φυλάω.

Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
10: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
11: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

eyes of no one must watch you.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Με την ακριβή φωνή της Ξανθίπης Καραθανάση στον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM για μια ακόμα εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Στις αρχές της δεκαετίας του 70 και στην πρώτη ενότητα της σημερινής εκπομπής. Από την συνεργασία των Μίμη Πλέσα και Κώστα Βίρβου, ο κύκλος που θα μας απασχολήσει. Θάλασσα, πικροθάλασσα.

με τη φωνή της Ρένας Κουμιώτη. Στον κύκλο συμμετείχαν επίσης η Γιάννης Πουλόπουλος και η Κέτι Εμπάφη. Το ομότιτλο επιλέξαμε σε μια δεύτερη νεότερη εκτέλεση για να ολοκληρώσουμε το σύντομο θέαμα.

Κώστας Μάντζιος, μια σύγχρονη λαϊκή φωνή. Τον ακούμε σε ένα ακόμα τραγούδι, πρόσωπα βυζαντινά, τον Μιχάλη Τερζή και Δημήτρη Λέντζου.

20 και πλέον χρόνια πίσω, στις αρχές της δεκαετίας του 70. Στα 1973 και στον κύκλο των Καλδάρα Παπαδόπουλου, Βυζαντινός Εσπερινός, με τις ερμηνείες των Γιώργου Νταλάρα και Χαρούλας Αλεξίου. Από τη φωνή του πρώτου, για πάρε μάνα.

Για πάρε μάνα και για πιάσε γύφτος φυρί και μόνη. Δύο τραγούδια των Καλδάρα Παπαδόπουλου, όπως συμπεριλήφθηκαν στον κύκλο του Βυζαντινός Εσπερινός, με την φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Τον διαδέχεται ο Φίβος Δελιβοριάς, επιστρέφοντας και πάλι στη δεκαετία του 90.

Από το Φίβο de Λιβωριά περάσαμε στην Έλλη Πασπαλά και στο Λάδι Καρύδας, τον Σέμψη Νικολαίδη, παραμένοντας στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 90. Στα 1990 ακριβώς.

Με το λόγο του Γιάννη Ρίτσου, τη μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη στα 1971 και την ενορχίστρωση. Δύο συνθέσεις από τις φωνές των Γιάννη Πουλόπουλου, τραγούδι Σαντα Μάρια, και Μαρία Ζουράκη, Χρόνια σε περίμενα.

0: Ένα ανανούρισμα του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Κωνσταβύρβου ολοκλήρωσε τη σημερινή μας εκπομπή. Κοιμήσου Αγγελούδη μου, από τη φωνή της Νένας Βενετσάνου μια ενδιαφέρουσα δεύτερη εκτέλεση. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί. Ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: κόσμος όταν... Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

σου ομολογήσω πως δεν μπορώ να ζήσω από σένα χωριστά. Με το να πεισματώνεις και να έχουμε χωρίσει, να ξέρεις με σκοτώνεις και ως

Πολλές φορές συμβαίνει με πίκρα κοινοδύνη μια αγάπη ζηλεμένη από το να σβήνει. Μπορεί να μην το νιώσεις, μα ό,τι και να γίνει, πώς θα το μετανιώσεις.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4 ο Άσης Δροσιάς θα έφερε.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Από την ξένη δισκοθήκη του 104,7.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

και καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Ένα διαχρονικό ταξίδι στον κόσμο της jazz. Μια jazz χωρίς σύνορα, που η jazz είναι μια μουσική που ενώνει τους ανθρώπους και τους πολιτισμούς. Work song, Nat Adderley, για την εισαγωγή στη σημερινή μας εκπομπή, από το ομώνυμο άλμπουμ του 1960, Minor Mishap, από τις γάτες The Cats, Andre Suleiman, John Coltrane, Kenny Barrell, 1959. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Μασκενάδα του Ζόρζι Μπεν από τον Dizzy Gillespie και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1967, Swing Low, Sweet Cadillac. Θα κλείσουμε το πρώτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με τον Βρετανό σαξοφωνίστα Tom Smith. Το περσινό του άλμπουμ A Year in the Life, το κομμάτι που ακούμε, Swansea Uproar. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Jazz Live μέρος δεύτερο. Στην εισαγωγή Crusaders με τον Bobby Womack, Anchor of the Wind, ένα τραγούδι που βρίσκεται στο album The Vocal Album, αλλά ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι που ξεκίνησε την παρουσία του, τη δημιουργία του στο album Anchor of the Wind του σαξοφωνίστων Crusaders, Wilton Felder. Πάντα με τη φωνάρα του Bobby Womack και για τη συνέχεια The James Taylor Quartet, The Grooving Home από το album Get Organized του 1989. Στο μικρόφωνο της επιλογής ο Ηλίας Τάτσης.

Yak Spirit από Billy Cobham, στα φωνητικά Greg Coffee Brown, από το album Drum and Voice Volume 1 που κυκλοφόρησε το 2001. Ο οργανίστας Charles Erland για τη συνέχεια, Organic Blues, από το album Pleasant Art.

Sunderland, Pleasant Afternoon, το άλμπουμ του 1980, Organic Blues, το κομμάτι που ακούσαμε, και θα κλείσουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με μια ακόμα οργανίστρια, Take 5 από την Trudy Beats και το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, Introducing the Fabulous Trudy Beats. Στην κιθάρα μαζί της ο Pat Martino, μια σπουδαία καλλιτέχνηδα, αν και όχι ιδιαίτερα γνωστή. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Frank London για την εισαγωγή στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live, εγγραφταμένο από το άλμπουμ του 2024 Brass Conspiracy. Και για τη συνέχεια Miguel Sanon Quartet, El Dia de Mi Suerte, η τυχερή μου μέρα, από τη ζωντανή ηχογράφηση στο Village Vanguard την περσινή χρονιά. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Grand Caribbean, David Sanchez από το νέο του άλμπουμ Taboo. Και θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με μια αναπάντηχη συνάντηση. Η jazz συναντάει την όπερα. Ο Barney Kessel συναντά την όπερα του Bizet Carmen. Ακούμε το κομμάτι Swinging the Toreador. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: 104,4 ο Άσης Δροσιάς στα FM.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Lambert, Hendrix & Ross, δεχόταν την New Group in Jazz, όπως ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1959 στο ανυπέρβλητο μοναδικό Morning του Bobby Timmons για την εισαγωγή στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live. Για τη συνέχεια, Babyface Willett, Swinging at Sugar's Race από το άλμπουμ Face to Face που κυκλοφόρησε το 1961. Στο μικρόφωνο και σε επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

άλλη από τον Ρον Κάρτερ και το πρώτο άλμπουμ που ηχογράφησε στη μακρόχρονη καριέρα του το 1961 με τίτλο Where, μαζί του Eric Dolphy και ο Mal Waldron, για τη συνέχεια ο Bud Sung και ο Billy Perkins, Brother, Can You Spare a Dime?

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το γερόλικο πιανίστα, σπουδαίο πιανίστα Kenny Barron. Από το περσινό του άλμπουμ Beyond the Place ακούμε Tragic Magic. Μαζί του ένας από τους σπουδαιότερους εξωγονίστες της νέας γενιάς, ο Emmanuel Wilkins. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

κι ύστερα 10 χρόνια τώρα να γιατρέ, που τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, πάρεξε ένα μήλο, ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου.

0: 104,4 η ποιότητα τα FM.
1: Δεν θέλω πια να σκέφτομαι τα ίδια και τα ίδια, σαν να ήταν όλα ψέματα, στάχτες και αποκαίδια.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

πίσω. Όχι, δεν θέλω να σε χάσω. Έχεις ακόμα μια ευκαιρία, λίγο πριν σε ηχογραφήσω στη

Πάμε τον κόσμο να γνωρίσεις. Πάμε στη Σόλωνος καλό μου, το φωτισμένο το πατάρι. Κοίταξε τους πιτσιρικάνες

0: του Σαββάτου. Σκλάβο μου σ' έχω κι αρχηγό.
1: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Με την ακριβή φωνή της Ξανθίπης Καραθανάση στον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM για μια ακόμα εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Στις αρχές της δεκαετίας του 70 και στην πρώτη ενότητα της σημερινής εκπομπής. Από την συνεργασία των Μίμη Πλέσα και Κώστα Βίρβου, ο κύκλος που θα μας απασχολήσει. Θάλασσα, πικροθάλασσα.

Το πανόραμα, η νεκρική διάλογη του Λουχιανού και η θάλασσα πικροθάλασσα. Τρεις κύκλοι τραγουδιών από την συνεργασία των Μίμη Πλέσα και Κώστα Δύρφου. Από τον τελευταίο, του 1973, επιλέξαμε μια σύνθεση, προσολοταχώς, με τη φωνή της Ρένας Κουμιώτη. Στον κύκλο συμμετείχαν επίσης οι Γιάννης Πουλόπουλος και Κέτι Αμπάφη. Το ομότιτλο επιλέξαμε σε μια δεύτερη νεότερη εκτέλεση για να ολοκληρώσουμε το σύντομο αφιέρωμα.

Κώστας Μάντζιος. Μια σύγχρονη λαϊκή φωνή. Τον ακούμε σε ένα ακόμα τραγούδι, πρόσωπα βυζαντινά, τον Μιχάλη Τερζή και Δημήτρη Λέντζου.

20 και πλέον χρόνια πίσω, στις αρχές της δεκαετίας του 70. Στα 1973 και στον κύκλο των Καλδάρα Παπαδόπουλου, Βυζαντινός Εσπερινός, με τις ερμηνείες των Γιώργου Νταλάρα και Χαρούλας Αλεξίου. Από τη φωνή του πρώτου, για πάρε μάνα.

Για πάρε μάνα και για πιάσε γύφτος φυρί και μόνη. Δύο τραγούδια των Καλδάρα Παπαδόπουλου όπως συμπεριλήφθηκαν στον κύκλο του Βυζαντινός Εσπερινός με την φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Τον διαδέχεται ο Φίβος Δελιβοριάς επιστρέφοντας και πάλι στη δεκαετία του 90.

Από το Φίβο de Λιβωριά περάσαμε στην Έλλη Πασπαλά και στο Λάδι Καρίδα, τον Σέμψη Νικολαίδη, παραμένοντας στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 90. Στα 1990 ακριβώς.

Με το λόγο του Γιάννη Ρίτσου, τη μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη στα 1971 και την ενορχήστρωση. Δύο συνθέσεις από τις φωνές των Γιάννη Πουλόπουλου, τραγούδι Σαντα Μάρια και Μαρία Ζουράκη, χρόνια σε περίμενα.

0: Ένα ανανούρισμα του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Κωνσταβίρβου ολοκλήρωσε τη σημερινή μας εκπομπή. Κοιμήσου Αγγελούδη μου, από τη φωνή της Νένας Βενετσάνου μια ενδιαφέρουσα δεύτερη εκτέλεση. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί. Ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.